0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που έχει έρθει και εδώ για συνέντευξη? Δύο ή τρεις φορές, δεν θυμάμαι. Ναι, έχει έρθει και στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Που είπε: δεν πιστεύω ότι θα κάνω παιδιά, αλλά ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή. Όμως τώρα έχει δύο παιδιά.
2: Δύο.
1: Και μια σύζυγό που την αγαπάει και τον αγαπάει πάρα πολύ και εσύ είναι αρκετά αφηρημένος αυτός. Θυμάστε το σκηνικό.
2: Αφηρημένος, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Ο Δήμος Λουτσιάδης. Εντάξει, σε όλα τα υπόλοιπα είχα δύο τρεις στο μυαλό μου, αλλά τώρα με τους
1: δεν θα ξεχάσω εκείνο που μας είχε πει, που χτυπούσε η Τζέννη τα κουδούνια απ' έξω. Αυτό ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά δεν άκουγε τίποτα. Φώναξε τον κλειδαρά.
2: Ναι.
1: Μπήκε μέσα.
2: Ήταν μέσα. Καλώς ήρθατε.
1: Εντάξει, τι έγινε.
2: Τι έγινε, γιατί. Πόσο σταματά, τέλος πάντων.
1: Τώρα όμως που μεγαλώνουν τα παιδιά, φαντάζομαι.
2: Θα ανοίγουν αυτά την πόρτα. Όλα καλά θα πάνε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95.
2: Ανοίγουν αυτά την πόρτα. Όλα καλά θα πάνε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο,

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Vivian Kondomari περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

θέση ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Οι τηλεοράσεις, λέει, στην Ελλάδα πλέον είναι από 60 ίντσες και πάνω στα περισσότερα σπίτια.
2: Εσύ στο δικό μου δεν είναι.
3: Ούτε στο δικό μου.
2: Νιώθω μειονεκτικά.
1: Εγώ την έχω μεγαλύτερη, λοιπόν.
2: Νιώθω πτωχή. Πώς θα ζήσω.
3: Μάνο, ξέρεις τι λένε για αυτούς που παίρνουν μεγάλες τηλεοράσεις.
1: Ότι
3: δεν βλέπουν καλά. Αυτό εννοούσα. Την πάτησες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούω, ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε.

Τι σου είναι και αυτές οι σχέστες όμως, φρε αδερφέ, σου καταστρέφουν τον ύπνο. Τι κάνετε, πώς είστε, πω τι αγουροξύπνημα ήταν αυτό. Καλημέρα, όπου και να είσαι, ό,τι και αν κάνεις, είσαι γκρούπο θεραπευμένος επισήμως. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8, αδέρφια. Τι να κάνω, έριξα κι εγώ μια σχέστα μεσημεριανή χθες 3 ώρες. Ξέχασα να ξυπνήσω. Αφού με ξύπνησε το ξυπνητήρι απευθείας για δουλειά, γιατί δουλεύω κάθε μέρα σπαστό. Και μετά το βράδυ καταλαβαίνεις, λίγο με το καμπούμ, λίγο με τη βροχή, τι μπουμπούνι το έριξε εκεί πέρα στην έρεδε στο Παναγία μου, αφού με ξυπνούσε κάθε μία ώρα, δηλαδή πόσο σπαστό αυτός ο ύπνος πια. Καλημέρα με νύστα, λέει εδώ, χαρείται ως 3 ώρες ύπνου, α, όμορφη τριτούλα. 9 του Ιούνιου, αργά περνάει ο μήνας, ευτυχώς αυτό θέλουμε, παιδιά, να περνάει αργά ο Ιούνιος, να μην φύγει το καλοκαίρι. Καλημέρα στη Ρένα, που στέλνει γλυκές καλημέρες με καρδούλες, στην Κατερίνα, στην Εύα, στην Αναστασία. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βασίλη. Παιδιά, 6982-951-951. Γνωρίζετε και αγαπάτε, καταλαβαίνετε τώρα. Αχ, και εγώ θα σας φέρω τώρα ένα ωραίο έτσι από το 2022. Και τη Γαρμπή και Γιάννης Πλούταρχος. Έτσι, μια τρυφερότητα. Σας εύχομαι να ξεκινήσετε όμορφα την τριτούλα σας. Καλημέρα, ρε Νικόλ. Έλα η Λευκάδα στο παιχνίδι. Και πάμε λίγο να απολαύσουμε με τρυφερότητα αυτό το πολύ πολύ πουρνό. Βγάλτε τσιμπλίτσα, βουρτσίστε δοντάκι, σκάστε χαμογελάκι. Η μέρα σας περιμένει και θα είναι τέλεια.

Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μαζί σας αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy Τριτίτσας. Δεν ξέρω, για μένα έχει ένα ουδέτερο πρόσημο αυτή η Τρίτη. Δεν ξέρω, κάπως τη νιώθω ρε παιδιά. Κάπως τη βιώνω πολύ ουδέτερη αυτή την Τρίτη. Κάτι να κάνουμε λίγο έτσι, άντε να ανέβουμε κάπως. Καλημέρα στην Κατερίνα. Οδηγεί το δρομολογείο της. Κλασικά λέει οδήγηση καφές Κοσμοράδιο και η παρέα σου για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Αχ, κάτσε, μη σου χωνέψω το τσουρεκάκι τώρα on air και γίνει χαμός εδώ πέρα. Περίμενε. Οπαλάκια. Καλημέρα στο Χρήστο, στο Μιχάλη, στην Κατερίνα, στο Λορέντζο που ακούει από Μηχανιώνα. Γεια σου, Μηχανιώνα. Πω, παιδιά, πολύ βαρύ αυτό το τσουρέκι τώρα πρωί-πρωί. Αχ, τι έπαθα. Πήρα και τον Φρέντο ένα λεπτό. Οπ, ήρθε στις επάλξεις και ο Φρέντο. Φρέσκο το παγάκι. Λοιπόν, εντάξει, τρόμαξα και εγώ από τα μπουμπουνιτά. Δεν ξέρω αν στην περιοχή σου είχε αστραπόβροντα το βράδυ, αλλά εκεί κατά τις 3 η ώρα, ρεδεστό, γινόταν χαμός. Αφού με ξύπνησε το μπουμπουνιτό, είχα και την τέντα ορθάνυχτη. Λέω, κάτι θα γίνει τώρα. Βρέθηκα σε δίλημα να βγω να μαζέψω την τέντα. Θα με χτυπήσει κεραυνό στο μπαλκόνι, τι θα γίνει. 23 βαθμουλάκια έχουμε τώρα στην πόλη. Νομίζω σταμάτησε να βρέχει όταν ερχόμουν, δεν έβρεχε καθόλου. 73% υγρασία. Θα φτάσουμε αργότερα ένα 29 τίμιο και περιποιημένο. Και έχει και μια ωραία δροσιά. Έχει αυτό το ωραίο το αγιάζει του καλοκαιριού που δεν σκάς αυτή τη στιγμή αν βγεις έξω. Δίνει πιθανότητες για βροχή μέχρι και το μεσημέρι 12-1, αλλά μετά αραιή συννεφιά και σταδιακά έθριος καιρός μέχρι πάλι το βράδυ που δεν ξέρω τι θα ματαγίνει. Καλημέρα και χρόνια πολλά στις Ροδάνθες σήμερα. Αγίου Ροδίωνος. Και εγώ για να γιορτάσουμε έτσι την Τριτούλα και να ανέβουμε λίγο, σας φέρνω ένα εκ των αγαπημένων μου Disco DJ. Απόλαυσέ το. Κωνσταντίνος Χριστοφορού και One στους 95 και 1.

Εγώ είμαι μία, δεν ξέρω τι λέει ο Πανοσκιάμος, αλλά εγώ είμαι μία και είμαι εδώ στο Κοσμορά 95,1, Τρίτη 9 του Ιούνιου. Σας καλημερίζω όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σας εύχομαι μία υπέροχη μέρα. Καλημέρα στη Μαρία, στην Κέλλη, στον Μπίλη και στον Παναγιώτη, τους φρεσκοκοσμοσυντονισμένους της παρέας. Σου είπα 6982-951-951, ένα δωρεάν μήνυμα στο Viber με την καλημέρα σου, τη φωνή σου, τη μούρη σου, την κούπα σου. Άλλαξε κούπα εδώ η Κέλλη, πήρε μια ωραία καλοκαιρινή από αυτές τις διάφανες. Τι ωραία, ρε παιδί μου. Το μεταξύ, τώρα που βλέπω καφεδίνια στο Viber, σκέφτομαι ότι το έχω καθιερώσει, παιδιά, και να το καθιερώσετε κι εσείς κάθε πρωί Δευτέρας και Πέμπτης ή Τρίτης και Τετάρτης, τέλος πάντων δύο φορές την εβδομάδα απαραίτητος. Πάω με την κολλητή για έναν πρωινό καφέ εκεί κατά τις 10-11, γιατί είμαι σπαστό, το ξέρετε. Οπότε πάω για έναν καφέ εκεί στη Θέρμης 1 και είμαστε η μασκότ του μαγαζιού. Δηλαδή σπάει την εβδομάδα πολύ ωραία. Ο πρωινός καφές με φίλους είναι πάντα ιερός. Ένα τριωράκι, τετραωράκι τη βδομάδα. Θέλει κουσκούς, κατσάπ, να πείτε τα νέα σας. Όμως ένα μικρό τρακάρισμα στο δρόμο μπορεί να κλέψει από το χρόνο που θέλεις να αφιερώσεις τους φίλους σου. Και η Anytime ξέρει ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και έχει φροντίσει γι' αυτό. Τέρμα η αναμονή μέχρι να βγάλουμε άκρη σε μικροατυχήματα. Κάνεις μια δήλωση ζημιά στο Anytime App, φωτογραφίζεις, στέλνεις και συνεχίζεις. Βγάζεις μια φωτογραφία τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime, στο application, και αυτό ήταν. Συνεχίζεις τη ζωή σου. Συνεχίζουμε κι εμείς με Group Therapy και έρχομαι σε λίγο με Κατερίνα Λιόλιου, που θα την αφιερώσω σε όλους όσους φρέσκο κοσμοσυντονιστούν. Άιντε λίγο, καλώς ήρθατε.

Το λογαριασμό, παρακαλώ, από νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, Georgia. Είπα, λέει, μη Γεωργία, είπα να πω μια καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Φιλάκια, αγαπημένη, σου κάνω καρδούλα με τα δύο χέρια. Δεν με βλέπεις εσύ, αλλά εγώ σου την κάνω και σου τη στέλνω. Και ένα γλυκό φιλί μου. Καλημέρα στην Ελένη. Όμορφη, βροχερή Τρίτη. Είναι βροχερή εκεί που είστε, γιατί έριξε, σας λέω, πάρα πολύ μπόρα εκεί. Είναι αρεδεστό, βέβαια. Η μάνα, ξέρετε, αγρόνι γόραζε. Καθόταν εκεί στο κρεβάτι, μια χαρά. Εγώ ξυπνούσα κάθε τρεις και λίγο, γιατί λέω, πω πω, μπουμπουνιτό θα προλάβω να πάω στη δουλειά. Γιατί ξέρετε ότι με πιάνουν και κρίση πανικού με το μπουμπουνιτό και δεν μπορώ να βγω έξω από το σπίτι. Τι κι αν είμαι 33 χρόνων, όλοι έχουμε τους φόβους μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Group Therapy λοιπόν, Τριτούλα, 9 του Ιούνιου εδώ στο Κοσμορά 95,1. Λοιπόν, θα αφιερώσω την καλημέρα στη μάνα. Μου έχει κάνει τη ζωή λοιπόν η μάνα, παιδιά. Δεν ξέρω αν η μάνα σας είναι έτσι, τέλος πάντων. Μπορεί το ψυγείο να είναι γεμάτο με τα πάντα, έτσι. Μπορεί να έχει αυγούλες τις καλύτερες να κάνεις μάτια, ομελέτα, ό,τι θες εσύ. Ανανά, αγκούρια, ντοματίνια, βαλσάμικα με σίκα εκεί πέρα, σως από βαλσάμικο, ούτε καν βαλσάμικο σκέτο. Να έχει κρέμε στυριά, να έχει αλαντικά, να έχει όλα τα καλά, ρε παιδί μου. Η μάνα πρωί βράδυ θα πιει σοκολατούχο γάλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τη λέω, ρε, εσύ, είναι γεμάτο. Όχι, εγώ θέλω το γάλα μου. Κάνει, λες και. Είναι απαραίτητο, ρε παιδί μου, λες και θέλει να πάρει τη δόση από το σοκολατό και το γάλα. Πω, πω, παιδιά, χθες το βράδυ. Και δεν έχει. Και τι θα κάνω τώρα. Και τη λέω, άνοιξε ψυγείο, φάει ένα γιαούρτι. Όχι, μου λέει, είναι δικά σου τα γιαούρτια. Έχουμε και τα ενοχικά, καταλάβατε. Οπότε θα αφιερώσω αυτόν τον Αντώνη Ρέμο. Ξέρω τι ακούει τώρα. Η μοναξιά οπλοφορεί όταν δεν έχει μάνα δίπλα. Απολαύστε, καλημέρα.

Αλληλούια, θα πούν και τα παιδιά όταν τελειώσουν πλέον και οι πανελλαδικές για τα ΕΠΑΛ. Με τα μαθήματα ειδικότητες συνεχίζουν και σήμερα τις πανελληνίες οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωση και διοίκηση, στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Είστε κοσμοσυντονισμένοι και γκρουποθεραπευμένοι. Είναι 9 του Ιούνιου. Αχ, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε ακμαίοι, να είστε ωραίοι. Εγώ απλώς σας λέω ότι κάποιες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού σήμερα θα γίνουν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στους κόμβους Αγίου Παύλου και Νέας Καλλικράτειας, από τις 7 ως τις 3 το μεσημέρι, καλά, αναλόγως καιρού, ξέρεις τώρα. Κάποιες εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αρναίας και στην Παράκαμψη Αρναίας, από τις 6.30 το πρωί, και κάποιες νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε κάποιους δρόμους στην πόλη από τις 9 το βράδυ έως και το πρωί της επόμενης. Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου, Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, στην Μαρίνου Αντίπα, στην Επαρχιακή Οδό Περέας Μηχανιώνας, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Όρια Χαλκιδικής από τα Πράσινα Φανάρια έως και τον Οικισμό Βασιλικά. Κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκεί. Εμείς συνεχίζουμε με υπέροχα 23 βαθμουλάκια στην πόλη. Θα φτάσουμε τους 29. Θα έχει μια πιθανότητα για βροχή. Έτσι τώρα το πρωί και μέχρι το μεσημέρι. Βέβαια εδώ λάμπει λίγο ο λιάκος ακόμη. Και μετά το απόγευμα έθριο καιρό. Και συνεχίζουμε με Verti αφιερωμένο στον Billy, που ξέρω ότι σου αρέσει. Verti Go, ξέρεις τώρα. Έλα Blast from the Past.

Νατάσα Θεοδωρίδου, απολαύσαμε εδώ στο Group Therapy τη Τριτούλα και στο Κοσμοράδιο 95,1. 9 του μηνό, φεύγει ο μήνα έτσι αργά-αργά. Αυτό θέλουμε γιατί είναι καλοκαιράρα και βροχερά-ξεβροχερά. Τα λέμε εδώ με την Ελένη, η διάθεση θα ανέβει. Ένα πρωινό με πάρα πολύ τρέξιμο, λέει εδώ η Γεωργία. Καλημέρα, Γιάννη, που έστειλε το μήνυμά σου. Καλημέρα στην Helen και στον George. Καλημέρα στην Πολυνίκη. Έχω κόλλημα, λέει, με τη Αναστασία στο καινούριο τραγούδι. Έχει παίξει, το σπάστε τα. Έχει παίξει. Εννοείται θα έχουμε κόλλημα και με αυτό, όπως και με όλα τα άλλα. Ρε παιδιά, όμως, πάμε λίγο στα νέα, έτσι. Τι μου έκανε εντύπωση από χθες που έβλεπα. Καταρχήν, μου έκανε εντύπωση ο σεισμός στις Φιλιππίνες. Εντάξει, 7,8 να το βλέπεις σε βίντεο. Έχω δει διάφορα ντοκιμαντέρ και τα λοιπά. Αλλά αυτό το 7,8 Ρίχτερ να το βλέπεις σε βιντεάκια ανθρώπων που το έχουν, που το ζουν και τα κτίρια καταραίουν πάνω από τα κεφάλια τους, είναι πραγματικά τρομακτικό. Τουλάχιστον 35 οι άνθρωποι εκεί που έχασαν τη ζωή τους, 12 αγνοούνται, 134 έχουν τραυματιστεί. Μιλάμε βίντεο με παιδιά τα οποία είναι εκεί και λένε κυρία, το κτίριο καταραίει και τα λοιπά. Και λίγο αργότερα και στην Κούβα, σεισμός 6,2 βαθμών. Και λέω, είναι και οι δύο προορισμοί που θέλω να πάω. Τι φάση, όχι εντάξει. Και το άλλο είναι η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει χθες το διαμέρισμα αυτό στη Λεωφόρο Στρατού. Το έβλεπα εκεί το μεσημερό απόγευμα, ποτέ ήταν. Και λέω, αυτό το βενζινάδικο που κάτω, ρε παιδί μου, τώρα, πόσο normal είναι, δεν ξέρω. Ξέρει κανένα να μας πει αυτό αν έχει κάποια επικινδυνότητα anyway, γιατί εγώ το είδα πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένα blast from the past σας φέρνω για τη συνέχεια με τριαντάφυλλο, έτσι για να συνεχίσουμε ωραία την τριτούλα μας. Κόσμο, συντονιστείτε και γκρουποθεραπευτείτε.

Blast from the past από Νότι Φαγιανάκη και ελπίζω κάποια στιγμή να το ακούσω live και αυτό εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 Group Therapy Τριτούλας. Γεια σου, Αναστασία. Καλημέρα, λέει από τη βρεγμένη Χαλκιδική. Σε ακούμε, λέει, κάθε μέρα στο δρόμο προς Πολύγυρο. Για σχολείο, είσαι η καλύτερη παρέα. Love, love, love και φυλάκια στους εκπαιδευτικούς. Μένει πάρα πολύ λίγο, αδέρφια. Βρεγμένη Χαλκιδική, Άσε, έβλεπα το πρωί εκεί. Γιατί από αρεδεστό βλέπει Χαλκιδική, ρε παιδί μου. Τι μαυρίλα, από ποσά τη Μόρντορ. Γεια σου, ρε Αντώνη. Μάρο, λέει αλόχα. Τι να σου φέρω, ρε Αντώνη. Θα σου φέρω τις τροφές που ανεβάζουν την τεστοστερόνη. Δεν θέλω να πω κάτι. Απλώς ξέρεις να μην έχεις τώρα τα τρόφιμα που την ενισχύουν. Ρόδι και Μούρα, σύμμαχοι κατά του οξυδοτικού στρες και προστατεύουν τα κύτταρα των όρχεων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή τεστοστερόνης. Μπανάνες και τροπικά φρούτα, ιδιαίτερα μάγκο, παπάγια, γκουάβα και φραγκόσικο. Δεν θέλω καν το Μάνο Βολάνη να σχολίαζε την παπάγια αυτή τη στιγμή. Περιέχουν σαπονίνες και επιδρούν στην παραγωγή οχρινοτρόπου ορμόνης που δίνει το σήμα να παραχθεί τεστοστερόνη. Κέτς και τροπικά φρούτα, ιδιαίτερα μάγκο, παπάγια, γκουάβα και φραγκόσικο. Δεν θέλω καν το Μάνο Βολάνη να σχολίαζε την παπάγια αυτή τη στιγμή. Περιέχουν σαπονίνες και επιδρούν στην παραγωγή

0: αυξημένη η τέστο. Θα πηγαίνουμε τείχο-τείχο αν ακούς Group Therapy και έρχεται η δεύτερη ώρα. Σου έχω και δώρο, σου έχω τα πάντα. Δεν φεύγεις, μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Δόθηκαν σε οδηγούς δικύκλων και πατινιών που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα. Σαντορίνη, ανηλικός οδηγούσε χωρίς άδεια μηχανή και παρέσυρε πεζό. Συνελήφθησαν οι γονείς. Πανελλήνιες 2026. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Δύο ακόμη μέλη της Χαμάς που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος αναζητούν οι αρχές. Φιλιππίνες, σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε νότια της χώρας. 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 29. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εντάξει, εδώ σε αυτό το βασανίστηκα, αγανάκτησα, ο Γιώργος με έχει. Γιώργος Μαζωνάκης, τον άκουσες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy Τριτούλας, με καλή διάθεση, με τρέλα, με ενέργεια, με κέφι, με ήλιο. Με κοροϊδεύει εδώ ο Αντώνης, μου με ρωτάει πώς είσαι, του λέω σπαστό, κοιμήθηκα από τα αστραπόβροντα, πώς θες να είμαι ρε εσύ. Μου λέει ποια αστραπόβροντα καλέ, ή που δεν είχε εκεί ή που δεν το πήρες χαμπάρι, γιατί στη Ρεδεστό καμπούμ καμπούμ. Τι να κάνω, και αν χώθηκα σου λέω, έλεγα, άμα αστράφτηκε βροντάει δεν θα μπορέσω να πάω στη δουλειά. Τέτοια είμαι, φοβίτσο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γέλασα τόσο πολύ με το τείχο τείχο. Εντάξει, ρε τώρα, μα ανέβει τέστο, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, μέχρι τις 8 στο Παμπαρέα με ένα group therapy έτσι πάντα αχνιστό, λαχταριστό. Το Γιώργο Μαζωνάκη θα τον απολαύσουμε όλοι και την Τετάρτη, αύριο. Αχ, τι μεθαύριο, αχ, είναι Τρίτη. Στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι της πόλης. Όσοι δεν έχετε προλάβει, κλείστε το εισιτήριό σας. Εγώ τις έδωσα τις διπλές μου, τις προσκλήσεις εδώ στην εκπομπή. Θα έχετε επιπτώσεις αν δεν είστε εκεί. Θα περάσει και ο τρένος μαζί του. Και θα είμαστε για ένα ωραίο vibe. Θα δώσουμε ωραίο vibe στο λιμάνι. Στις 8, ευτυχώς θα μπορέσω να πάω κι εγώ. Γιατί αν οι συναυλίες γίνονται 9-10, εντάξει, μου φαίνεται λίγο, ξέρεις τώρα πώς θα ξυπνήσω και όχι, αδερφέ μου και τέτοια. Αλλά αφού είναι 8. Κι εγώ θα είμαι εκεί. Θοδωρής Φέρης, φταίω κι εγώ. Έρχεται ένα, όχι, Blast from the Past 2022. Εντάξει, okay. Και σε λίγο έρχεται και κάτι που ζήτησε η αγαπημένη Πολυνίκη για να το χορέψει χορογραφία. Μείνε συντονισμένη.

Με Αναστασία συνεχίζουμε και γκρουποθεραπευόμαστε και κάτσε να σκουμποθώ λίγο, να σηκωθώ λίγο, γιατί εντάξει, αυτό το σκαμπό έχω χυθεί στο σκαμπό. Γκρουπ θεραπεία λοιπόν, Τριδίτσα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Ευθύμη, γεια σου Τζον. Εντάξει, Πολυνίκη λέει εδώ, I'm ready, my friend, όπα. Εντάξει, τη αρέσουν πολύ αυτά. Σου έχω μετά και Ρία Ελληνίδου, ξέρει τώρα. Το γνωστό, τη χορογραφία. Πάμε μια βόλτα όμως στους δρόμους της πόλης για να ευχαριστήσουμε και τους οδηγούς. Έχετε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι την Πολύχνη, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από εκεί στο Παπαγεωργίου γίνεται ένα πατήρντι. Εκεί στην Πολύχνη είστε 2-3 και λίγο αργότερα από το ύψος του Επταπυργίου μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Έτσι και έτσι. Δεν είναι ιδιαίτερα άσχημα τα πράγματα προς ανατολικά, είναι οκ. Okay. Κολλημένοι είστε στην Τσιμισκή όμως από την Αγία Σοφίας και μέχρι τη συμβολή με Βενιζέλ. 2-3 είστε εκεί στα φανάρια, στα δικαστήρια και στο φανάρι Δενδροποτάμου. Κατά τα άλλα, το πράγμα κινείται ομαλά και είναι μια χαρά. Βέβαια, εντάξει, έχουμε σε λίγο ερώτηση της ημέρας. Έχουμε δώρο. Έχουμε να δούμε ποιο vintage αντικείμενο που κάτω ποτέ υπήρχε σε κάθε σπίτι σήμερα γίνεται ξανά ανάρπαστο. Αλλά πριν από όλα αυτά, θα πάμε ένα ταξίδι με τη Μαρίνα Σπανού.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Εντάξει, μ' αρέσει να βλέπω διάφορα, να ακούω διάφορα. Βλέπω και YouTube, βλέπω. Τι να σας πω τώρα, εγώ άμα βαρεθώ, μέχρι και αφέντρες βλέπω στο Instagram. Ό,τι θέλετε βλέπω. Cringe, Trash TV, όλα. Greek παράνοια από το 1995, πότε ήταν, δεν ξέρω. Όλα, όλα, παιδιά. Αλλά το Σαββατοκύριακο ξέρετε ότι πέρασε με ξεσκαρτάρισμα στο σπίτι, με όλα τα αντικείμενα που κάποτε υπήρχαν σε αυτό το σπίτι, μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σας κάνω πλάκα. Πέταξα πράγματα 20 χρόνων. Έκανε ένα ξεσκαρτάρισμα ακραίο. Εδώ το ακούσε αυτό στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1, από μένα, από τη Μαρία Παζαρούλα. Και εμπνεύστηκα να σας ρωτήσω σήμερα και με αφορμή vintage αντικείμενα που πλέον είναι trend, δηλαδή επιστρέφουν τα ασημικά πολύ δυναμικά στα σπίτια και διεκδικούν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και εκεί θα πάνω θα πατήσει η μάνα και θα πει: στα έλεγα εγώ για τα σερβίτσια της 30 ετίας. Της λέω: πέτα τα. Μου λέει: όχι, δεν γίνεται, λέει, αυτά είναι ασημικά κτλ. Πάρτα τώρα, Μαρία, γιατί τα ασημικά είναι περιζήτητα. Οι νέοι τα αναζητούν σε thrift stores, σε δημοπρασίες, σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Δεν θα βγάλω τίποτα εγώ στο marketplace όμως. Vintage ασήμια, πολυτελείες, σερβίτσια, πορσελάνες, τέτοια, συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές στα social media. Αδυνατό να το πιστέψω εγώ αυτό. Μα το Θεό, ρε, αδυνατό να το πιστέψω, δεν μπορώ. Αλλά επειδή πέταξα άπειρα, θέλω να σας ρωτήσω σήμερα ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που θέλετε διακαώς να ξεφορτωθείτε από το σπίτι. Θέλετε, το πετάξτε, ρε παιδί μου, το βλέπετε εκεί. Λέτε, εγώ δεν αντέχω άλλο με αυτό, θέλω να το δώσω δρόμο. Αχ, συγχύστηκα και μόνο που σκέφτηκα την παρασυσσόρευση των αντικειμένων. 6982-951-951. Άστα τώρα γίνεται trend και ξεγίνεται trend. Πες μου αυτό που θες να το στείλεις κλωτσιδών από τον μπαλκόνι. Με ένα δωρεάν μήνυμα στο Viber και τα λέμε σε λίγο με Ανδρομάχη.
2: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο.

σουσούρο έχει γίνει με τα πράγματα που θέλετε να πετάξετε. Πόσο χαίρομαι που συντονιζόμαστε και που κοσμοσυντονιζόμαστε. Group Therapy Τριτίτσας, 9 του Ιούνιου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σας ρώτησα σήμερα ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που θέλετε να πετάξετε διακαώς από το σπίτι, έτσι εμπνευσμένοι από το ξεσκαρτάρισμα το προσωπικό. Και εντάξει τώρα, Γιώργο, την πεθερά δύσκολα να την ξέρεις, να την ξεφορτωθείς, αν με νιώθεις. Καλημέρα στο Μιχάλη. Το κοστούμι του γάμου μου πιάνει χώρο και αναμνήσεις. Μιχάλη, δεν πήγε καλά, ρε εσύ, ο γάμος. Το έβαλα, λέει, μια φορά για πούλημα, δεν έκατσε και λόγω του κόστους δεν μου κάνει καρδιά να το πετάξω, αλλά πρέπει να φύγει. Ένας καλοθελητής να αγοράσει το κοστούμι γάμου από το Μιχάλη. Θα το βγάλω εδώ. Θα γίνω εγώ το δικό σας marketplace εδώ. Καλημέρα στο Μένιο. Ακόμα παντρεμένο, το διαζύγιο μου φαίνεται βουνό μέχρι να βγει. Την πρώην θα ξεφορτωνόμουν χωρίς άλλη σκέψη. Ρε, εσείς αντικείμενα θέλω όμως. Σας παρακαλώ, βέβαια, εντάξει, καλή απόφαση άμα δεν την πάλευες να βγάλεις διαζυγιούλη. Εξαιρετικός. Καλημέρα στη Ρένα, σε μεδάκια. Πόσο δίκιο έχεις! Πόσο δίκιο έχεις με τα παλιό σε με. Βέβαια, εντάξει, τώρα θα πεταχτεί καμιά μάνα να με πάρει τηλέφωνο, θα μου πει. Είναι η πρίκα σου, ρε. Καλημέρα, Τάσο. Στο πατρικό μου έχει βιβλία από τότε που ήμουν σχολείο. Στο δικό μου έχει και λευκόματα, να μου θυμίζει τις παιδικές φωτογραφίες. Καλημέρα στη Δανάη. Κυροπήγη από την εποχή των παγετώνων. Πω. Γεια σου, Νάνση. Τα κρατάω όλα, αρνούμαι να τα πετάξω. Νάνση. Με λίγα λόγια, θέλεις κάτι ριζικό, θες μια ριζική αλλαγή στο σπίτι. Θες να έρθω να αναλάβω το πέταμα. Με λίγα λόγια, θα στο κάνω σούπερ αστραφτερό. Hello.

0: τι θέλω εγώ με σένα, τι σίγουρα θέλω να περάσω καλά και να σας ανεβάσω τη διάθεση. Γιώργος Σαμπάνης, για να συνεχίσουμε να γκρουποθεραπευόμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Όμορφη τριτούλα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Καλημέρα στη Μαρία, στο Βασίλη, στο Μένιο, στον Αντώνη, στο Γιώργο, στο Χρήστο. Γεια σας, παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά. Γεια σου, Προκόπη. Γεια σου, Εύα. Πάμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης που θα συναντήσεις έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και το ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα εκεί στην Πολύχνη. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις, ενώ με κατεύθυνση προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και τις Σικές και λίγο αργότερα από Τριανδρία μέχρι και Τούμπα. Και είστε και 2-3 στα Κωνσταντινούπολιτικά. Κωνσταντίνου Καραμανλή, από τη Βούλγαρη μέχρι την Πότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο καθυστερήσεις, στη Μανώλη Ανδρόνικου, κάποιες αρκετά έντονες, στην Πολυτεχνείου εκεί στα δικαστήρια, η κάθοδος των Πεύκων είναι επιβαρημένη, η άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, η κάθοδος και η άνοδος της Μικη Θοδωράκη εξίσου στο ύψος της Νεάπολης, στη Μοναστηρίου, με κατεύθυνση προς τα δυτικά στη συμβολή με Αγίων Πάντων, στο φανάρι Δενδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού και όσοι έρχεστε προς την πόλη, εκεί στο ύψος της Χαλάστρας, στην Εθνική Οδό, πάλι έχετε κάποιες καθυστερήσεις. Όμως είναι Ιούνιος πια, το καλοκαίρι μυρίζει για τα καλά, το μυαλό ταξιδεύει και αν φαντάζεστε ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα, η Aegean σε πετάει από Θεσσαλονίκη προς 18 αγαπημένους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, Μήλο, Ζάκυνθο, Σύρο, Ικαρία και πολλά άλλα νησιά που κάθε καλοκαίρι λέω φέτος θα πάω και μάλλον ήρθε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Aegeanair.com, να κλείσεις τη θέση σου και εμείς τα λέμε σε λίγο.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην comeTogether.live.
3: Πληροφορίες στο Hopi Festival.

Κουνιστά και λιγιστά συνεχίζουμε με Ήβη Αδάμου στο Group Therapy Τριτούλας στο Κοσμοράδιο 95,1. 9 του Ιούνιου, καλημέρα. Όπου και αν είσαι, όπου, από όπου και αν μας ακούς, συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr, μπορείς να μας στείλεις και την καλημέρα σου για λίγο ακόμα. Προλαβαίνεις να γκρουποθεραπευτείς 6982-951-951 και εκεί θα στείλεις και κάτι ακόμη. Γιατί έρχεται το ομορφότερο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης για παιδιά. Θα είναι φανταστικό Hoppy Festival. Το φετινό του πρόγραμμα είναι ακόμα πιο διασκεδαστικό, συμπεριληπτικό και extreme. Έχει προτεραιότητα να αναδείξει την αξία του παιχνιδιού ως πραγματικά ένα αναγκαίο στοιχείο της ανάπτυξης, της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών. Το Hoppy Festival θέτει επιπλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη σημαντικότητα που έχει η διατροφή και ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών και γίνεται πραγματικότητα το όραμά του για ένα φεστιβάλ και μια κοινωνία που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά. 13 Ιουνίου σε εγκαταστάσεις της Χάνθ για το Hoppy Tournament και 14 Ιουνίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για μια γιορτή παιχνιδιού, δημιουργικότητας και διασκέδασης για όλη την οικογένεια πραγματικά. Και εσύ από τον Group Therapy θα δηλώσεις συμμετοχή για να κερδίσεις μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις που θα δώσω σήμερα για το Hoppy Festival την Κυριακή 14 του μηνός στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Εννοείται από το πρωί στις 10 μέχρι το απόγευμα στις 7 μπορείς να πας ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Στέλνεις φεστιβάλ και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία και εγώ τώρα θα σου φέρω Νίκο Απέργη. Απ' τα αγαπημένα μου, απόλαυσέ το, δυνάμωσέ το, κόσμο συντονίσου.

0: Εν τω μεταξύ παίζει να αστραπομπουμπούνισε μόνο στη ρεδεστόρεση. Τι γίνεται, γιατί μου στέλνετε όλοι πάνστεγνα ωραία, μια χαρά, ωραιότατα, με λιακάδα χθες. Το βράδυ ήταν, μιλάμε, ολόσπαστος ο ύπνος. Τρεις-τέσσερις φορές ξύπνησα σίγουρα από αστραπόβροντα και το στρες, ξέρεις τώρα. Μήπως να μαζέψω την τέντα, να βγω στο μπαλκόνι, μήπως με χτυπήσει κεραυνός και διάφορα τέτοια. Πού βρήθηκατε όμως εσείς και ήταν όλα καλά. Καλημέρα σας λοιπόν και αντίο σας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάω να φάω. Έχω φάει το τσουρεκίνι μου. Οπότε τώρα έρχεται και το γάλα με τα δημητριακά. Για να δω καφέ σήμερα. Έχει μείνει λίγο. Εντάξει. Σε λίγο το δεύτερο. Υπομονή. Να πάω να φάω κι εγώ το πρωινό μου. Να χορτάσω. Γιατί εντάξει. 7 και 53 πρώτα λεπτά. Μια χώρα είναι τέλεια να φας το πρωινούλι σου. 5 το πρωί τώρα που ξυπνάω, παιδιά, δεν κατεβαίνει μπουκιά. Η αλήθεια είναι. Σας στρούμφω, αγαπώ που για άλλη μια μέρα μου κρατήσετε την καλύτερη πρωινή παρέα. Τώρα όμως είναι έτοιμο το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 να σερβιριστεί. Μάνος, Μιρέντα και Γιώργος κοντά σας μέχρι και τις 12. Μετά Ραφαήλια Ντόντογλου, μετά Βασίλης Χαροκόπος. Ξέρετε εσείς και πάει μέχρι το βράδυ να είστε κοσμοσυντονισμένοι με την καλύτερη διάθεση, απολαμβάνοντας αυτό το ηλιόλουστο πολύ πολύ πρωινό του Ιούνιου. Και εμείς τα λέμε αύριο, Τεταρτίτσα. Εννοείται κάτι θα κάνουμε και όχι απλώς κάτι. Συναυλία Γιώργου Μαζονάκη. Και θα τα πούμε το πρωί με το καλό, ελπίζω και με καλύτερο πρωινό καιρό. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά!
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάση σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε λειτουργία μετά από 20 χρόνια το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη. Ρόδος. 55χρονος σκότωσε με μαχαίρι 60χρονο έπειτα από καυγά. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι και αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Σεισμός στην Εύβοια. 15 κατοικίες κρίθηκαν κίτρινες. Ουγγαρία. Μείωση κατά 40% των απολαβών των βουλευτών. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
4: Πώς είστε, καλά, ευχαριστώ. Στο σπίτι όλοι εντάξει?
3: Κινησάρα σήμερα.
4: Κινησάρα, κάτι γίνεται πραγματικά σήμερα.
3: Τις τρελή στο πανηγύρι
4: και στο,
3: παντού.
4: Και στο κέντρο κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω. Και περιφερειακός χαμός και παντού. Λοιπόν, όταν έχει κίνηση, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα ακούσετε περισσότερη ώρα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Για καλό σας είναι αυτό. Οπότε απλά ενημερώστε ότι θα αργήσετε την ώρα που είναι να φτάσετε στη δουλειά. Ό,τι και να συμβαίνει πάντως. Η παρέα σας είναι αυτή, είναι εδώ σταθερά, Μάνος, Γιώργος και Μιράντα.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πόσο είναι το μέσο δηλωθέν ενίκιος στην Ελλάδα?
4: Θα γελάσουμε όλοι μαζί. Θα πάρετε και δωροεπιταγή από το φάρμα τύπου αξίας 50 ευρώ για εκπληκτικά κορεάτικα προϊόντα.
3: Θέλετε και τηλεφωνήματα έκπληξη? Σας έχουμε και από αυτά φυσικά, όπως κάθε μέρα το κάνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργος Τσεσμετζής και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει.

0: Καλώς τα παιδιά! Καλημέρα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε και σήμερα που ο μήνας έχει 9.
1: Καλημέρα.
0: Τρίτη μας.
1: Καλημέρα, να πούμε και στη Γεωργία που έρχεται από τη Χαλκιδική. Λέει και χθες που ερχόμουν, χθες γινόταν χαμός. Είχε επιστροφή, αλλά σήμερα ο ανοιχτός δρόμος, μια χαρά.
2: Αλλά δεν είμαστε ακόμα στη φάση της επιστροφής από τις διακοπές, από τα Σαββατοκύριακα, από τις μονοήμερες.
1: Ό,τι φαίνεται, χθες είχαμε.
2: Έχει κόσμο που πηγαίνει και έχουν έρθει πάρα πολλοί τουρίστες. Έχει όμως ακόμα σε εξέλιξη και την διαδικασία των πανελλαδικών, παιδιά, τα ΕΠΑΛ σήμερα στα μαθήματα της ειδικότητας είναι αρκετά. Καλή επιτυχία στις 8.30 ώρα. Αρχίζει η εξέταση. Να πάνε όλα
0: καλή
2: καλά.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
2: Λίγο έμεινε τα αγέλ, είπαμε τελείωσαν. Έχουν μείνει μόνο τα ειδικά και ό,τι άλλο.
1: Και μετά θα ξεχυθεί η αγέλ έξω.
0: Α, σταμάτα, δεν αντέχω.
1: Λοιπόν, πάμε στους δρόμους.
2: Σοφία, τι γίνεται?
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό. Είναι από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι τις Οικές. Έχουμε καθυστερήσεις και στην καθοδοτών Πεύκων αυτή τη στιγμή. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στο κέντρο επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή σε όλο της το μήκος, η Μανώλη Ανδρόνικου. Η Βασιλίσσης Όλγας έχει καθυστερήσει στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και από τις δύο κατευθύνσεις. Και παραμένει το ποτηλιάρισμα το κλασικό πλέον εκεί στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, είδατε ότι πλέον στις αγγελίες πρέπει να αναγράφεται ο μισθός. Τι δίνει ο κάθε εργοδότης,
1: ναι, έτσι.
0: Ωραία. Ναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Okay.
0: Αλλά υπάρχει παράνομος ο περιορισμός ωρίου ηλικίας στις αγγελίες εργασίας. Δηλαδή, ζητούνται άτομα μέχρι 30 χρονών, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι παράνομο.
1: Δεν θα έπρεπε, παιδιά. Εντάξει, γιατί δεν είναι παραγωγικός ένας άνθρωπος 31, 35.
0: Δεν είμαστε εμείς παραγωγικοί.
1: 45.
2: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Τι, η ζωή εδώ τελειώνει, σβηνεί το καντήλι μου. Άντε τώρα με τα πάρτε.
2: Καλά, Μιράντα μου. Δεν είμαστε αναχωριές. Δεν σου είπαν τίποτα.
1: Και επίσης.
2: Δεν λέγανε εσένα.
1: Ότι εγώ αύριο μεθαύριο σε κάποια χρόνια που θα γίνω 55 ετών. Άντε 50.
2: Σε πάρα πολλά χρόνια.
0: 45 πες καλύτερα. Έτσι.
1: Όχι, θέλω να το πάρω λίγο πιο απαρό, γιατί έχω έτσι κάποιου στο κοινωνικό μου περίγυρο. Ας πούμε 50.
0: Ωραία.
1: Και μένω χωρίς δουλειά. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό πόσο δύσκολο θα είναι. Βέβαια θα με δούνε και θα πούνε.
2: Αποκλείεται. Δεν φαίνεστε ούτε 24.
1: Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα.
0: Μετά δεν θα έχει για μπότοξ, Μιράντα, και για τέτοια. Δεν θα έχουμε λεφτά για αυτά.
1: Πού το πας, πού το πας.
0: Άστα, δεν σου λέω.
1: Γενικότερα, μην υπάρχει αυτό ο ηλικιακό ρατσισμό. Οι 20άριδε λένε Α, έχουν το μυαλό πάνω το κεφάλι, δεν μπορούν να δουλέψουν. Οι 50άριδε θεωρούν Α, αυτή
0: που τελικά ποιο δουλεύει.
1: Τα φάγανε τα ψωμιά του.
2: Από 28 μέχρι 32.
0: Τελικά.

0: παιδιά, να με προετοιμάσετε για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σκρολάρω και να βλέπω σε μια ανάρτηση καλώς ήρθες μικρή Μιράντα.
1: Εσένα λένε.
0: Και να είναι ένα μωράκι.
1: Ποιο λογικό μου ακούγεται.
2: Τα βολέψανε. Πήρε ο καθένας έτσι το όνομα. Ο πρωτότοπος. Αγοράκι δεν είναι το.
0: Λοιπόν,
1: το Βασίλης.
2: Ο Βασίλης.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα.
1: Γίνανε για άλλη μια φορά γονείς, δεύτερη συγκεκριμένα.
0: Ναι, υποδέχτηκαν την ογέννητη κορούλα τους χθες και ο γιατρός του ζευγαριού, με ευθύρας από ό,τι καταλαβαίνω, έκανε ανάρτηση. Κρατάει το μπεμπεδάκι η μαμά στην, έτσι, μπροστά στο στήθος.
2: Πάλι έλειπε ο Αργυρός.
0: Έλα βρε κι εσύ.
2: Στην αυλία είχε, τι είχε.
0: Όχι, πιστεύω εκεί ήταν. Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα Καρδούλα.
2: Θα το ξαναδεί μετά 18 χρονών.
0: Μιράντα είναι η μαμά της Αλεξάνδρας Νίκα, έτσι, η πεθερά του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μιράντα πατέρα, ναι. Και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να διαβάζω
1: και να ακούω. Υπάρχει κι άλλη Μιράντα.
0: Να διακούω και να διαβάζω το όνομά μου, γιατί εντάξει δεν το λες και πολύ συνηθισμένο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο μικρός Βασίλης που πήρε το όνομα του μπαμπά του Κωνσταντίνου. Ναι. Θα έχει τώρα αδερφούλα για να παίζουν.
1: Την μικρή Μιράντα.
0: Έτσι γράφανε στα site.
1: Γι' αυτό την κάνανε. Για να έχει να παίζει ο Βασιλάκης. Είστε με τα καλά σας. Να ζήσει το παιδάκι. Να ζήσει, να είναι γερό και ευτυχισμένο.
2: Έχουμε ακόμα. Λέτε να πάει και άλλο παιδάκι να κάνει.
0: Κοίταξε.
1: Γυρίζουν οι άνθρωποι να κάνουν.
0: Νεότατοι είναι. Την ευχαίρεια και την οικονομική δυνατότητα, αν μη τι άλλο, την έχουν, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.
2: Τώρα θα αλλάξει πάνε σε επιτέλους ο Κωνσταντίνος ή πάλι θα φύγει κάτω από Αυστραλία.
0: Ξέρεις κάτι. Ναι. Τώρα νιώθω, δεν είμαι μέσα στο σπίτι. Ναι. Έχω μια υποψία ότι έχουν βοήθεια γενικότερη. Δηλαδή και η Αλεξάνδρα κάνει και άλλα πράγματα. Ίσως την πάνω. Έχουν κάποιον άλλο. Δεν πειράζει.
2: Άντε εντάξει.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
5: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
4: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
5: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

0: Καλημέρα, γεια σας, γεια σας και χαρά σας όπου κι αν είστε. Καλώς ήρθατε, σας περιμένουμε κάθε πρωί εδώ. Γεια σου Μάνο, τον φίλο Κροατήλιο, μόνο και εσένα. Σε παρακαλώ να σε ευγενικώς με τα φιλαράκια.
1: Όχι, δεν μπορώ. Εμμανουήλ θα το φωνάζουμε ή Μανώλη.
2: Να σου πω κάτι. Η Μιράντα να παραξενεύεται που υπάρχει κι άλλη Μιράντα να το καταλάβω.
3: Εσύ που υπάρχει κι άλλο Μάνο, α πούμε.
1: Έχω μπει στην Κρήτη, κάνουμε ρε.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί καλέ, τόσο Μανώλη.
1: Εκεί στην Κρήτη είναι περισσότεροι.
0: Ξέρουμε πάρα πολλού Μανώ, ξέρω τουλάχιστον τέσσερι Μάνο.
1: Υπάρχουν κι άλλοι από μένα.
0: Άντε καλά.
1: Λοιπόν, θα γελάσουμε. Καλά το πάμε, έτσι παιδιά. Γιατί διάβασα ότι η ΕΔΕ ανακοίνωσε ότι η μέσο ενίκιο λέει στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλωθέν ενίκιο.
0: Το δηλωθέν μέσο ενίκιο είναι τα
1: 241 ευρώ.
0: Ναι. Τόσο δηλώνουν.
2: 10 ευρώ δηλώνουν.
0: Ξαφνικά ένιωσε πλούσιο, έτσι.
2: Ξαφνικά ένιωσα ότι. Τι να πω.
0: Λάκα τη ημέρα. Κοιτάξτε, αυτό ορίζει. Βέβαια, η φορολογική σύμφωνα με τι φορολογικέ δηλώσει του 25. Α, για τα εισοδήματα του 24 όμως.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Η μέση μηνιαία δαπάνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δίνει 500 ευρώ.
1: Ναι,
0: δεν σημαίνει
1: ναι.
0: ότι κάποιος δίνει 100.
2: Απλά κάποιοι δηλώνουν 500 και κάποιοι δηλώνουν 10,
1: 10
2: προφανώς.
1: Ναι, μάλλον.
2: Για να
1: ναι.
2: πέφτει ο μέσος όρος στα 250.
0: Κάπως έτσι. Αυτό είναι το μέσο δηλαθέν ενίκιο στις φορολογικές δηλώσεις.
1: Ξέρετε εσείς κανένα που να πληρώνει, ας πούμε, 240, 200 ευρώ.
2: Ξέρω μία.
0: Κοιτάξτε,
2: εκεί σταματάει η λίστα.
1: Ναι, αλλά όχι.
2: Και από αυτούς που έχουν βρει σπίτι τα τελευταία 2-3-4 χρόνια, κανέναν.
1: Κανέναν.
2: Ναι.
0: Είναι κοινή ομολογία, παιδιά. Ένα μικρό διαμέρισμα, μικρό, έτσι, τύπου στούντιο.
2: Περσονιέρα.
0: 500 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Τώρα... Α, καλά, ναι, και στούντιο. Άμα πάτε να έχει και δωμάτιο ξεχωριστό.
1: Εξαρτάται που είσαι, βέβαια, και, και οι περιοχές παίζουν ρόλο.
0: Καλά, αλλά... έχει με 700.
2: Καλά, όλες οι περιοχές πλέον θεωρούνται κέντρο Μάνο. Άμα έχει περάσει το μετρό, έστω σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το σπίτι.
0: Και δεν μιλάμε, παιδιά, μόνο για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, και σε άλλες και σε μικρότερες πόλεις.
1: Αθήνα, πιο χαμός.
0: Οι φίλοι, εσείς οι γονείς τώρα που θα δείτε το γιο σας, την κόρη σας να περνάνε σε όποια σχολή, μακάρι να τα καταφέρουν τα παιδιά και να έχετε έτσι τα χαρούμενα.
1: Ναι.
0: Θα δείτε μετά πόσο είναι τα ενίκια για να πληρώσετε για την στέγαση.
1: Εδώ άλλοι Μιράντα έχουν εξοχικό στη Θεσσαλονίκη που δεν το χρησιμοποιούν.
0: Τέλος πάντων, είναι άλλη κατηγορία.
1: Εξοχικό, έχω ένα σπίτι.
0: Έχει ο Ιμπανέσιο Μάνος ένα σπίτι, το οποίο είναι κλειστό. Το έχει κάποιο άνθρωπο που μένει κάπου αλλού και έρχεται εδώ Σαββατοκύριακα.
2: Και... Υπάρχουν τέτοιες που ξέρω, μάλλον. Σου σπιτώσεις εσύ για να μπεις εσύ, είσαι με τα καλά σου.

0: Ζου. Buongiorno.
1: Μέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό σας μέχρι τις 12.
1: Μην ψάχνετε. Εδώ, Μάνος, Μιράντα και Γιώργο, για να πάνε όλα καλά. Υπάρχουν και άλλοι Μάνο που έχουν εξοχικό εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον πόνο μας παίζει, παιδί μου.
2: Μάνο.
1: Η φίλη Μίνα λέει, ερχόμαστε.
2: Μίνα, μήπως θέλει να νοικιαστεί το Μάνο.
1: Μήπως να το σκεφτεί, κοίταξε.
2: Κοίταξε το λίγο.
1: Οι πρώτες του Μάνο είναι όταν θα έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν λέει κάτι δουλίτσες έτσι για γιατρούς και αυτά, επισκέψεις εκεί και βόλτα. Να νοικιάζει ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο.
2: Φίλε.
1: Ή αυτά τα
0: βέβαια. Θα τους τα έχουν όλα πληρωμένα. Πρωινάκι, ιστορίες, πισινούλες.
2: Θα σας βγαίνει. Ναι. Έχει το Μάνο που έχει λεφτά. Πότε που κάνει αυτό το κοσάρι είναι και μια χαρά θα είναι.
0: Πόσο!
2: Αυτό κοσάρι, καλά δεν είναι.
1: Το ψάξιμο πάντως χρειάζεται, αλλά όταν ψάχνεις ασφάλεια, να ξέρεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι καμιά φορά, γιατί πρέπει να καταλάβεις τους όρους, τις καλύψεις, τα ψηλά γράμματα. Απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις εσύ όλα. Τα ξέρει το Insurance Market. Συγκρίνει εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Εμείς βλέπουμε καθαρά τι μας ταιριάζει και έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας όλο το 24ωρο να μας βοηθάνε. Πολύ σημαντικό. Χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα εμπιστεύονται την Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θα μας πει η Σοφία τι έχουμε εκεί έξω.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό και από τις δύο κατευθύνσεις, από την Πολύχνη μέχρι την Πηλαία.
0: Σήμερα είναι όντως πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με χθες, από ό,τι φαίνεται.
3: Ναι, υπάρχει αρκετή κίνηση, λίγες ακόμη καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή στο κέντρο της πόλης σε όλο της το μήκος και η Βασιλής της Όλγας από το ύψος της Μπότσαρη φτάνει μέχρι την Παρασκευοπούλου και συνεχίζεται στη Μανώλη Ανδρώνικου. Στη Λεωφόρο Στρατού υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και πιο έξω στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Κοίτα να σκέπαστης καλά, κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, εδώ είμαστε το... στο πρωινό της Τρίτης. Είναι 9 του μηνός.
1: Είμαι.
2: Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα, αγάπη μου.
1: Αγάπη μου.
2: Λέω το Θανάση. Μας είπε καλημέρα, αγάπη μου.
1: Δεν του είπες καλημέρα, μωρό μου.
2: Πήγε. είμαστε όλοι αγαπημένοι εδώ μια παρέα.
1: Αλλά δεν πήγαινε σε εμάς το μήνυμα.
2: Στη γυναίκα του, αλλά τι ωραίο να στέλνεις. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ανθή, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Ανθή.
3: Καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πρόλαβες, πήγες στη δουλειά, έφτασες?
3: Όχι ακόμη.
2: Α, εντάξει, γιατί λίγο κάποιος μας άγχωσε να πάρουμε νωρίς, να μην φτάσεις, να μην... Γιατί είμαι.
1: Ποιος μας άγχωσε?
2: Καλέ.
1: Δώσε όνομα.
3: Ο άντρας
2: μου. Ο Νεύρε, το
0: χώρο. Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός, ο έξυπνος, ο πρόστιχος, ο γοητευτικός.
1: Είναι πάντα έτσι αγχώδης. Με όλα τα θέματα, ε.
2: Πάντα, ε.
3: Με όλα, ναι.
2: Εσύ ακούγεσαι πάντως πολύ πιο cool, τα κανονίζεις, τα ρυθμίζεις, ε, Ανθή.
3: Έτσι πιστεύω.
2: Γι' αυτό και ισορροπείτε, γι' αυτό και είστε πόσα χρόνια μαζί?
3: 6.
2: 6, ωραιότατα. Να γίνουν 126, να είναι ευτυχισμένα, γεμάτα αγάπη, κατανόηση βεβαίως, και πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις. Να, ο Στέλιος λοιπόν έστειλε εδώ μήνυμα στο Κοσμοράδιο για να σου κάνουμε...
3: ο Στέλιος πάντα τέτοια κάνει.
2: Α, του αρέσουν
1: το Στέλιο.
2: Οι εκπλήξεις. Μήπως θέλει και αυτός κάποια έκπληξη κάποια στιγμή?
3: Θα του κάνω.
1: Θα του κάνεις, ναι.
2: Εντάξει.
0: Θα σου κάνουμε έκπτωση. 30 ευρώ μόνο.
2: Ανθή, όπως κατάλαβες, είμαστε από το Κοσμοράδιο. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
3: Να τα ακούω κάθε πρωί πριν πάω στη δουλειά μου.
1: Ευχαριστώ. Μπράβο.
2: Να σου πω, στη δουλειά όταν είσαι δεν μπορείς, δεν επιτρέπεται.
3: Δυστυχώς όχι.
2: Πρέπει να υπάρχει ησυχία.
0: Το τηλέφωνο του αφεντικού θέλουμε.
2: Να κάνουμε μια αίτηση. Να, και τι ωραία.
3: Δεν ακούμε στη δουλειά μουσική.
2: Δεν πρέπει, είναι το περιβάλλον τέτοιο.
3: Ναι.
0: Τοξικό.
2: Τέλειωστο. Σε κανένα διάλειμμα να βάλει και τα ακουστικά, ξέρεις εσύ τι θα κάνεις. Φιλάκια πολλά και χρόνια πολλά και πάλι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι.
1: Φιλάκια, καλημέρα, bye bye.
2: Καλημέρα. Είναι, παιδιά, να το ρωτήσουμε αυτό.
1: Τι
2: δουλειά κάνετε και δεν σας αφήνουν να ακούτε ραδιόφωνο στο χώρο εργασίας? Εντάξει, κοιτάξτε, σε ιατρία και τέτοια να καταλάβω, ρε παιδί μου.
1: Τι ιατρία, πες μουσικούλα, γιατί.
2: Έξω
1: στην αναμονή.
2: Ναι, θέλουν όμως αυτά τα.
1: Ποιο lounge πράγματα.
2: Ήρεμα και καλά. Ίσα ίσα καλεβάλλει ο Μάς να γελάσει το χιλάκι εκεί, να του φύγει το άγχος όλους. Σουρφίξτε το αίμα εκεί. Στην καλύτερη. Εντάξει. Άντε, εμείς συνεχίζουμε, κάνουμε και άλλα τηλεφωνήματα έκπληξη. Τι 80, τόσο πήγε μια επίσκεψη.
1: Τι 50 έχεις μείνει εσύ.
0: Σε τι που πάζεις εσύ και σου κάνω.
3: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Μαρία και χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά, μωρό μου.
1: Για τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ.
2: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και σου κάνουμε έκπληξη.
0: Εμείς είμαστε.
3: Ναι.
2: Κάποια σε αγαπάει πολύ και σε ευχαριστεί που είσαι δίπλα της και την στηρίζεις, αλλά και εκείνη θα είναι για σένα εκεί ό,τι χρειαστείς. Ποια είναι?
3: Η Μάγδαλα μου.
2: Ναι!
1: Ναι, το βρήκες. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.
2: Μαρία και Μάγδα, τι ωραία. Δύο φίλες από μη. Αν ήμουν και εγώ στην παρέα σας, θα ήμασταν τα τρία μη.
1: Ό,τι να είναι. Σαν ταβέρνα. Ωραία.
2: Μαράκι, τι καλό θα κάνεις σήμερα να περάσεις τα γενέθλιά σου?
3: Αχ, δύσκολη μέρα η Τρίτη.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω δύο παιδιά.
2: Α,
3: και είμαστε στο τρέξιμο.
2: Τι ηλικίες είναι τα παιδάκια?
3: 6 και 7.
2: Όχου, πότε τελειώνουνε? Τώρα αυτή τη βδομάδα?
3: Ναι,
2: με το καλό. Και μετά, Μαρία, τι γίνεται που δεν θα έχουν σχολείο?
3: Να είναι καλά τα κραπ.
2: Α, μπράβο.
1: Βόλεψε.
2: Πολύ βασικό. Τι να κάνεις. Να χαίρεσαι και τα παιδάκια σου, να χαίρεσαι και τη φιλενάδα σου, να σε χαίρονται και όσοι σε αγαπάνε. Φιλάκια πολλά, χρόνια πολλά από όλους μας εδώ από το Κοσμοράδιο.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Γεια, bye.
2: Γεια, τελειώνουν τα σχολεία, παιδιά, ξέρετε αυτή τη εβδομάδα.
0: Ναι, βέβαια, αφού όλοι ετοιμαζόμαστε και για το μεγάλο πάρτι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία την Δευτέρα που μας έρχεται.
2: Συναυλία έτσι δωρεάν για όλους. Έτσι γιορτάζουμε το κλείσιμο, την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Σας περιμένουμε να περάσουμε εκπληκτικά.
1: Και τρέχει και διαγωνισμός για Meet and Greet στο Instagram του Κοσμοράδιο. Μπείτε να τον δείτε.
2: Ναι,
1: μέρος.
2: Για να μπορέσετε να την συναντήσετε από κοντά, να γνωριστείτε, να τα πείτε, να φωτογραφηθείτε και να δείτε και τη συναυλία μετά έτσι από πολύ κοντά. Έλσα.
5: Ναι.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Έλσα.
2: Όλοι σου ευχόμαστε καλημέρα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Τη ταιριάζει, συγγνώμη.
2: Ακούγεσαι. Είμαι πολύ μικρή. Τα πόσα κλείνει τα 27?
6: Κλείνω 44.
2: Άντε καλέ.
0: Που κλείεται.
2: 44.
0: Τα 14, εγώ θα έλεγα.
2: Έλσα, είσαι στη Λάρισα.
6: Ναι.
2: Και πόσα χρόνια έχεις να δεις μια φιλενάδα σου που ήσταν μαζί από την πρώτη δημοτικού μέχρι που τελειώσατε το λύκειο και έχει να σε συναντήσει από τότε. Ναι, από τότε που πήρατε το απολυτήριο. Θυμάσαι. Πότε ήταν αυτό?
1: Και κυρίως ποια είναι ποια αυτή είναι η φιλενάδα?
2: Γιατί αυτή μας έβαλε να σε καλέσουμε. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Και σου κάνουμε έκπληξη. Και σου κάνουμε έκπληξη.
6: Να σου πω, σας έβαλε η φίλη μου.
2: Ναι, ναι, καλέ. Ποια, πώς τη λένε τη φίλη σου, άντε. Πες την, μαρτύρα την.
6: Να σου πω.
2: Έλα.
6: Μια φίλη την λένε που είναι εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι, στο Λαγκαδά κιόλας.
6: Πού?
2: Στο Λαγκαδά, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
6: Την λένε Σουζάννα.
2: Ναι, βρε, η Σουζάννα.
1: Η Σουζάννα είναι, τη βρήκε, μπράβο.
0: Τα καταφέραμε.
2: Βρε, Έλσα, έχετε να βρεθείτε από το 2000, 26 ολόκληρα χρόνια.
6: Έχουμε να βρεθούμε. Έχουμε που δεν βρεθήκαμε καθόλου 23 χρόνια.
2: Α, 23, ναι. Να σου πω όμως, τόσες πολλές δουλειές, υποχρεώσεις, το να τάλω, φούργες. Δώστε ένα ραντεβού, άντε μέχρι την Κατερίνη, μοιράστε την απόσταση έστω.
0: Έχεις δει που πάει η βενζίνη?
2: Άντε βρε, Ελσάκη.
6: Να εντάξει. Να πούμε εδώ καμιά μέρα στη Θεσσαλονίκη, να κατεβαίνει και αυτή και να συναντηθούμε εκεί στο πύργο.
2: Άντε, μπράβο, στο λευκό το πύργο. Ραντεβού θα έρθουμε και εμείς σας βγάλουμε φωτογραφία έτσι για να έχετε ένα μνηστικό. Φιλάκια πολλά.
0: Γεια χαρά!
1: Γεια!
2: Χρόνια πολλά και πάλι! Για τώρα δεν μένουν και στην Αυστραλία με το τέτοιο. Εντάξει, καταλαβαίνω τις υποχρεώσεις.
1: Εντάξει, δεν έχω εγώ παραπάνω τους κουμπάρες μου, ας πούμε, που κάνουμε να βρεθούμε.
2: Ναι, αλήθεια.
1: 6 μήνες.
2: Λοιπόν, έχουμε μέρος δεύτερον σε λίγο. Έχουμε και την ενημέρωση τίτλου σε πάρα πολύ λίγο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και άλλα ωραία που έρχονται, γι' αυτό μείνετε εδώ.
7: Να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
0: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
12: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
13: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
14: σκουπουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο γέλιο.

0: Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται και σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Χαλκιδική. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας θα απομακρύνει ομπρέλες και εξαπλώστρες που είναι μόνιμα τοποθετημένες στις παραλίες. Ο ΠΚΠΕ. Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαϊκό Ανακριτή. Φιλιππίνες. Σε τουλάχιστον 35 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών Ρίχτερ. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι έκανε μια influencer έτσι για να μπει στο κλίμα του Μουντιάλ που ξεκινάει?
3: Ποια τραγουδίστρια είδε το άλμπουμ της να γίνεται πολυπλατινένιο?
4: Και φυσικά έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη το δεύτερο μας μέρος, αλλά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: παπαμ.
1: Καλά το είπα εγώ με το πέντε τα
2: να πάμε να δει.
1: Ορίστε, θα έρθουν τα Χριστούγεννα και χαμπάρι θα πάρουμε.
0: Δεν θέλετε μια δροσούλα, δεν θέλετε ένα.
2: Εγώ θέλω.
0: Κάτι τι.
1: Όχι, θέλουμε.
2: Εγώ θέλω.
1: Να κυκλοφορούμε το μαγιό. Μαγιό, καρπούζι, βρακί στο μπαλκόνι, φέτα.
0: Έχει ζέστη, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, ξέρει κάτι. Κάποιο που έχει μπαλκόνι, μπαλκονάρα, α πούμε. Δεν νομίζω ότι το χαίρεται αν δεν έχει φτιάξει ένα. Μια μικρή ζούγκλα εκεί έξω ή να έχει τις τέντες ή να έχει ένα σύστημα.

0: έστω ανεμιστήρα, να αναδροσίζει.
1: Θα σου πω κάτι, και ζούγκλα βέβαια.
0: Ναι, έχει μαμούνια.
1: Έχει τα, ναι, κουνούπια, αυτά ιστορίες.
0: Γι' αυτό μέσα στο σπίτι κλεινόμαστε.
2: Ότι υπάρχει ένα μηχάνημα σαν ντουλάπα που είναι, που το βάζουν ας πούμε, σε μεγάλους χώρους και καλύπτει μέχρι και 8 στρέμματα να μην πλησιάζει, κουνούπι, μύγα και τα λοιπά, παιδιά.
1: Και τι κάνει.
0: Πού είναι αυτό, γιατί δεν αγοράζουμε όλοι συνεταιρικά ένα.
2: Είναι λίγο ακριβό.
0: Πόσο κάνει εκατομμύρια.
2: Έχουν μεγάλες μονάδες με ξενοδοχειακές.
0: Α, ναι.
1: Και πώς τα διώχνουν τα κουνούπια.
2: Δεν ξέρω.
0: Στέλνει αυτά τα θυμάστε που είχαν βγει και κάτι εφαρμογές.
2: Στο κινητό.
0: Και καλά βγάζανε υπέρηχους και κάτι τέτοιες χαζομάρες.
1: Στο σούπερ μάρκετ προθέσει που πήγα, ένα που το βάζει στην πρίζα και κάνει.
2: Και να πούνε τώρα, ας πούμε κάποιο μεγάλο ξενοδοχείο, τώρα άστο, δεν είμαστε για έξοδα. Θα βάλουμε την εφαρμογή σε όλα τα κινητά των εργαζομένων και θα λειτουργεί 24 ώρες 24 ώρο.
1: Θα κυκλοφορούν όλοι.
0: Συγγνώμη, καθόλου.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Σας ενώνουμε όπου και αν βρίσκεστε, κοντά ή μακριά. Είμαστε η γέφυρα επικοινωνίας και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που τόσο σας αρέσουν. Μέρος δεύτερον σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά μας εμπιστεύεστε και για αυτά που σας λέμε. Και να ξέρετε πως αν έχετε λίγο ένα άγχος και είστε ανήσυχοι με το πλήθος των ψηφιακών απειλών που μπορεί να πλήξουν την επιχείρησή σας, το Vodafone Business υπάρχει για να σας δώσει υπηρεσίες cyber security, συμβολευτική υποστήριξη. Να προστατέψει την επιχείρηση από hacker, από ιούς. Η λύση που είναι.
2: Κοιτάξτε, θα μπείτε vodafone.gr/business, θα βρείτε online όποια λύση χρειάζεστε για την επιχείρησή σας για να είστε προστατευμένοι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Και η Σοφία είναι πανέτοιμη να μας ενημερώσει.
3: Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Μερικές καθυστερήσεις έχουμε και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στην Τσιμισκή και στην Εγνατία στο ύψος της Αριστοτέλους, στη Μανώλη Ανδρόνικου, νωρίτερα στη Βασιλίσσης Όλγας από Μπότσαρη μέχρι Παρασκευοπούλου έχουμε καθυστερήσεις, στην κάθοδο της Κατσιμίδη στο ύψος της Παπάφης, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και μερικές ακόμη έχουμε και στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας.

0: τραγούδι. Έχει κάνει από καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Το σκλάβο σου για πάντα, ναι.
0: Η μελωδία.
1: Και πηγαίνει στη δουλειά και βλέπει το αφεντικό σου και το αφιέρωνε. Σκλάβο σου για πάντα.
2: Δεν νομίζω.
0: Νομίζω κάποιο εργοδότη θα αφιέρωνε αντίστροφα. Σκλάβο μου για πάντα. Καλημέρα, Ελένη. Γεια και χαρά. Όπου κι αν είστε.
1: Ήταν για την Ελένη τίποτα.
0: Όχι καλέ. Τίποτα, έστειλε μήνυμα η κοπέλα.
1: Α, νόμιζα, εντάξει, οκ.
0: Γεια και χαρά.
1: Δεν απάντησε, γεια σου.
0: Λοιπόν.
2: Καλέ.
1: Άντε, άλλη μία.
0: Όσο ακούτε το τουτουτ.
1: Άλλη μία. Μία, τελευταία. Μία.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ρεβέκα.
1: Γεια σου.
2: Γεια σου, Ρεβέκα.
1: Γεια σου.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και είπαμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
0: Ποιε ήταν χθε. Πότε έγινε 21, βρε Ρεβέκα?
2: Κανείς δεν το κατάλαβε.
0: Αχ, πώς περνάς?
3: Πόβο, γέρασα.
2: Άντε, καλή σταμάτα. Σε μας
0: καημένη. Στα καλύτερα. Στα καλή. Τώρα είσαι μπουμπουκάκι που ανθίζει. Αυτό είσαι. Βέβαια. Πότε ήταν εκείνες οι φορές που κάποιος σου δίνε φυλάκια στο μέτωπο, στα μαγουλάκια, στο πηγούνι, έτσι σε σταύρωνε και εσύ τον έκανε αγκαλίτσα?
2: Ποιος?
0: Αυτός μας έστειλε. Ναι, ο μπαμπάς σου. Ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα να σου κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη εδώ από το Κοσμοράδιο.
3: Αλήθεια.
0: Ναι, ο γλυκούλης σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ρεβέκα, εσύ πού βρίσκεσαι τώρα, σε ποια περιοχή?
3: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Και ο μπαμπάς είναι στο Νέο Μαρμαρά.
3: Ναι.
0: Ναι, μας ακούει συνέχεια και ήθελε να σου κάνει αυτή την ωραία έκπληξη.
3: Ας πούμε, δεν κάνω πολύ γλυκούλη.
0: Πέρασε ωραία χθες τα γενέθλιά σου?
3: Ναι, πολύ ωραία. Ναι, τις κέρασα τις φίλες μου, τις που βγήκαμε για φαγητό.
0: Μπράβο, μπράβο. Να έχεις πάντα ανθρώπους που σε νοιάζονται και σου το δείχνουν.
1: Τα πόσα έκλεισε?
0: Τα 21.
1: 21, πω.
0: Ή μπήκε στα 21.
3: Μπήκε,
2: καλά στο δε.
0: Ρεβέκα, τα καλύτερα να ζήσεις. Φιλάκια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Και
1: από
3: μένα φιλάκια, γεια σας.
1: Bye bye. Είχε μια ωριμότητα, ας πούμε. Θα μπορούσε να σπουδάζει ιατρική, παράδειγμα.
0: Νομίζω δουλεύει σε φαρμακείο. Είναι σχετικά κοντά.
2: Λιγότερο από τα μισά σου χρόνια. Πήγαινες γυρεύοντας.
1: Θα έχω κάτι. Είπα απλά στη φωνή μια ωριμότητα.
2: Ναι. Και εγώ άσε μένα να λέω μόνο.
0: Λοιπόν, Μάνο, θα μετακόμιζες μπότσαρη με Παναστασία. Εκεί είναι το σπίτι της φίλης.
1: Ναι.
0: Πολύ βολικά.
1: Πολύ βολικά.
0: Να τις προσέχεις στο μπαλκόνι.
1: Θα τις το προσέχω όλο. Μπορεί να έρθει να δει αυτό πώς έχω το δικό μου.
2: Oh.
0: Αν πληρώνεις και πάγια και λογαριασμός, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, τι.
0: Καλή δικά του θα είναι όλα αυτά. Θα τον νοικιάσετε.
1: Μ' αρέσει. Τέλεια, μ' αρέσει.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Βασίλη, γεια σου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλά, είμαι, μια χαρά.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά.
0: Βασίλη, μας ξέρεις καθόλου, έχεις ακουστά το Κοσμοράδιο?
4: Βεβαίως.
0: Αχ, ωραία, εντάξει.
1: Από εκεί είμαστε.
0: Ναι. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, εσύ είσαι στο Βόλο.
4: Βεβαίως.
0: Πώς τα περνάς εκεί?
4: Τέλεια.
0: Μπράβο.
2: Πάντα τέτοια.
0: Μένεις χρόνια στο Βόλο?
4: Αρκετά.
0: Εντάξει, δεν θα έλεγες να ανηφορείς κατά εδώ κάτι?
4: Όχι. Γιατί ζω εκεί πέρα.
0: Ναι.
4: Και εκεί είναι τα οικογένειά μου.
0: Η ζωή, η οικογένεια.
1: Τα έχεις βολέψει εκεί.
0: Όλα ωραία. Όλα καλά. Γιατί κάποιο που μάλλον εδώ μένει, η αδερφή σου η Κατερίνα.
4: Το ξέρω.
0: Αυτή μας έβαλε να σε καλέσουμε. Πολλές ευχές με πολλούς χορούς και υγεία, μας είπε.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περνάς ωραία εκεί στον όμορφο Βόλο. Φιλιά πολλά.
4: Φιλιά σε όλους σας, φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Να είσαστε καλά.
2: Τα φιλιά μας και τις ευχές μας.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Ωραία, και αυτός γιατρός μου έκανε.
2: Ποιο θεωρητικής κατεύθυνσης μου έκανε?
1: Ναι,
2: ποιο δικηγόρος, κάτι.
1: Ή δάσκαλος.
0: Εμένα μαθηματικός μου έκανε λίγο.
1: Να ψάχνουμε να βρίσκουμε τα επαγγέλματα αυτών που καλούμε.
0: Θέλετε,
1: το παίξουμε
2: παιχνίδι. Φίλη μας τη δουλειά κάνει αδερφός της.
0: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ, νομίζω.
1: Κατάλαβα.
0: Κοίτα, εντάξει, ένα διάστημα τα
2: πετύχαινε
0: λίγο.
2: Μιράντα, που και που κάτι πετυχαίνει, ναι.
0: Ναι. Κυρίως στις γυναίκες, στους άντρες λίγο. Εντάξει, θα δοκιμάσω κάτι να δούμε τώρα.
1: Λοιπόν.
3: Παρακαλώ.
0: Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Μαρία.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γεια σου!
0: Ναι, εμείς.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος, πήραμε να σου πούμε εκπροσωπώντας κάποιον.
3: Που... Ναι, είμαι σίγουρη ποιον.
0: Έλα, πες το, ποιος.
3: Το Παύλο.
0: Ναι,
2: τι θα πούμε.
0: Γιατί όμως, γιατί σε καλέσαμε?
3: Γιατί
0: λόγω εργασίας αυτές τις ημέρες δεν βρισκόμαστε αρκετά.
2: Α, έτσι είπε.
0: Ευκαιρία έτσι να σου μεταφέρουμε εμείς ότι σε σκέφτεται, σε νοιάζεται. Αυτά τα λέω εγώ, αλλά πιστεύω ότι ισχύουν.
2: Ναι, για να μας βάλει να σε πάρουμε. Κάτι θα ισχύει, δεν μπορεί.
0: Τόσες πολλές δουλειές. Ποιος, εσύ αυτός έχει δουλειά πολύ?
6: Αυτός καλέ, έχει δύο βράδια δεν έχει στο σπίτι.
1: Με ποια είναι, πού είναι?
6: Είναι στο χωράφι.
1: Ωραία, δικαιολογία, δεν το ξάνκουσε. Είμαι μωρό μου στο χωράφι.
2: Έχει βραδινή βάρδια στο χωράφι.
1: Και δεν έχω και σήμα εκεί, το κινητό δεν πιάνει, τσαπίζω, κάνω άστα, η μέση μου.
0: Έτσι.
1: Καλά τα λέω, να μην τα λες εσύ.
0: Το χωράφι τι θα βγάλει, τι έχει βγάλει?
1: Αγκούρια.
2: Σταματώ.
0: Κεράσια.
1: Κεράσια, μπανάνες.
0: Πώς.
6: Τριφύλια.
2: Το τριφυλί το βράδυ μαζεύεται.
1: Αυτό που σκάει.
0: Δεν ξέρω.
1: Σκάσε ένα τριφύλι.
0: Σε ζωοτροφές.
6: Βράδυ, να έχει υγρασία.
1: Κι άλλο συνδυματικό, η υγρασία τώρα.
0: Εσύ δεν έχεις ψηθεί να πας καμιά φορά να δεις πώς γίνεται αυτό?
1: Να τσεκάρει, μην βάζεις ιδέες.
6: Έχω πάει καλέ, έχω δύο φορές.
2: Κουράσεις. Δεν σ' άρεσε και πολύ.
0: Κούραση,
1: Είχες ενημερώσει πιο πριν.
0: Ας το κορίτσι μου. Καλά κάνεις. Πότε τελειώνουν αυτό με τα τριφύλια?
6: Μια εβδομάδα.
2: Άντε, με το καλό.
0: Μετά που θα πάτε διακοπές?
2: Σίγουρα.
6: Μετά, στα πρόβατα.
2: Ωραία, είδες, τα έλεγα.
0: Ωραία, μαζεύει τα τριφύλια, μετά τα δίνετε στα πρόβατα, μετά θα αρμέξετε τα πρόβατα και.
1: Ωραία. Και πάει λέγοντας.
0: Γενικώς, διακοπές δεν προβλέπονται. Άρε, μαράκι.
1: Κουράγιο.
2: Με τον πόνο μας παίζεις.
0: Κάνε υπομονή. Θα έρθει ο Παύλος. Πού θα πάει? Κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι δουλειές.
6: Θα τελειώσουν. Έτσι με κάνουν.
2: Με το καλό.
6: Και η Μακρίνα φωνάζει.
0: Έχεις και το. Πώς τη λένε?
6: Μακρίνα.
1: Γεια σου, Μακρίνα.
0: Φιλάκια στο μπουμπουκάκι σου. Φιλάκια και σε σένα. Καλό καλοκαίρι, μαράκι.
6: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια.
2: Φιλάκια.
0: Με υπομονή.
2: Και λέει, η πεθερά μου ήταν.
0: Και εμένα.
2: Φαντάζομαι.
0: ωραία φωνούλα έχει πάντως. Πολύ χαρούμενη, πολύ χαροπή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ένα ακόμη για τηλεφώνημα. Έκπληξη. Άντε,
1: δεν ξέρω τι το τρίφυλλο κάνει.
2: Μάνο, άλλο τρίφυλλο, άλλο τρίφυλλο.
0: Συγγνώμη. Ναι. Θα τρώνε τα ζωάκια αυτό, εντάξει. Είναι η τροφή τους, η κανονική θεωρητικά. Γεια σου, Έντι! Έντι!
1: Έντι!
0: Μας ακούς!
7: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Γεια σου!
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου! Αχ, Έντι, κλείσει ένα παράθυρο, παίρνει πολύ φασαρία.
2: Το κλείσε γενικά.
1: Ας τον γέννη πειράζει, έμεινε με το.
0: Με το. Τον αφήσουμε,
1: εντάξει. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, καλά. Κομπλέ, παιδιά, όλα τα είπαμε, ό,τι μπορέσαμε.
2: Τα βρίσκεται μετά στο κοσμοράδιο.gr, φυσικά.
8: Το κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Χρήστος Μενιδιάτης.
9: Τίτλος:
8: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Γεια σας, γεια σας, όπου κι αν είστε. Φιλιά στις Βρυξέλλες, τον φίλο Αχιλλέα. Ήλιος, ηλιοφιά, βροχή, δροσιά, ζέστη, δροσιά, ήλιο. Όλα αυτά, κλίμα, τροπικό κλίμα και
1: είναι
0: εκεί.
1: Είναι δίδυμος ο καιρός εκεί.
0: Είναι αλλοπρόσαλλος. Εντάξει, αυτοί τα έχουν συνηθίσει νομίζω. Φιλιά στον Κώστα στα Ψακούδια, τι ωραία παραλία. Έστειλε φωτογραφία, παιδιά, και τη βλέπω.
2: Ξέρετε ότι μας κάνετε να ζηλεύουμε λίγο. Δεν πειράζει βέβαια, έχετε να είστε καλά.
0: Και στην Ποτίδα, καλημέρα. Σάκης, Μαρία, Ρόκι, όλη παρέα εκεί και πάντα Κοσμοράδιο 95, νούμερο 1.
2: Ξέρετε,
1: να παίξουμε.
2: Να παίξουμε. Είσαι παιχνιδιάρης.
1: Θα τραγουδήσω.
2: Αγαπημένοι μας φίλοι, να ξέρετε ότι θα κερδίσετε ένα πολύ ωραίο δώρο παίζοντας μαζί μας. Έχουμε κορεάτικα προϊόντα που θα διαλέξετε εσείς ποια θέλετε και ποια σας ταιριάζουν από το Pharmatip. Pharmatip.gr. Από ό,τι είδα εχθές, κάναν καινούργιες παραλαβές.
0: Καλέ, τι δάνες ήταν αυτά.
2: Να τα κοντέινερ κατεβάζανε.
0: Ούτε ολόκληρη τα έχετε αγαπήσει και καλά κάνετε. Πολύ ποιοτικά και προσεγμένα όλα τα προϊόντα, πόσο μάλλον και τα κορεάτικα.
2: Στην Κατσιμίδη 2, δίπλα ακριβώς στη θέση του μετρό Ευκλείδη, θα το βρείτε και όποιος ή όποια κερδίσει θα πάει εκεί και θα διαλέξει ό,τι θέλει αξίας 50 ευρώ.
1: Θα παίξουμε αμέσως τώρα ο Μάνος Φαλτζάρη. Θα τραγουδήσω ένα εύκολο τραγούδι. Εντάξει.
0: Και πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι, ποιος το λέει και θα μας στείλετε μήνυμα.
1: Πάμε να παίξουμε.
3: Ο Μάνος Φαλτζάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Σε βλέπω μπροστά μου. Φοράς πάλι εκείνο το φόρεμα που σου είχα πει πως σου πάει. Το σώμα μιλάει και η ώρα περνάει. Και εσύ με κοιτάς ανανέωλα εύκολα όπως παλιά. Μα δεν είναι πια. Δεν είμαι εδώ για σένα. Να ψάχνεις να βρεις και πάλι αφορμή. Δεν έχω ούτε βλέμμα για σένα κανένα. Έχω φύγει μακριά. Μακριά.
1: Εδώ είσαι όμως.
0: Η στήλη αυτή με το ονομάζεται. Σε βρείτε τη μελωδία. Όχι ο Μάνος Φαλτζάρη.
2: Βρείτε ό,τι ευκαιρείτε. Στείλτε μας το μήνυμά σας στο Viber 6982-951-951. Πρώτα θα γράψετε τη λέξη PharmaTip που θα διαλέξετε από εκεί το δώρο σας. Μετά το δικό σας ονοματεπώνυμο και μετά ό,τι βρήκατε από τα άλλα.
1: Εύκολο ήταν.
2: Θα διαλέξουμε εμείς κάποιον που να βρει και τα περισσότερα.
0: Τίτλο καλλιτέχνη και κληρώνουμε.

0: morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Είμαστε εδώ το πρωινό σας. Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη. Φυσικά αυτή η αγάπη η μέρα με τη μέρα γιγαντώνεται που δεχόμαστε από όλους εσάς.
1: Με βροχές, με ήλιο, με καύσωνες, με τα πάντα όλα. Πάντως, παιδιά, με τα καιρικά φαινόμενα είναι να αναρωτιέσαι τι καλύπτει η ασφάλεια στο όχημά σου όταν είναι θέμα φυσικών φαινομένων.
2: Ναι, παιδιά, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά μπερδεύεσαι, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό και μπορεί να μην είναι τόσο απλό. Το ζήτημα είναι κάποιος να στα εξηγήσει απλά, ανθρώπινα, στο Insurance Market. Βλέπετε επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνετε τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και τώρα έτσι απλά και ωραία, πάμε να βγούμε και στους δρόμους της πόλης.
0: Μία μέρα που έχει ξεκινήσει με πολλές δυσκολίες για τους φίλους οδηγούς εκεί έξω. Αμέσως τώρα η Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Όντως και συνεχίζονται τα θέματα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης. Στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους και λίγες ακόμη στην Ίωνος Δραγούμη. Η Βασιλίσσης Όλγας είναι και αυτή επιβαρημένη από την Μπότσαρη μέχρι και την Παρασκευοπούλου. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, μετά τα διόδια των Μαλγάρων, στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: το Κατερινάκι έκανε χαμούλη. Πάλι Πλατινένιος μέσα σε 1,5 χρόνο, έτσι. Λοιπόν, δεύτερος δίσκος.
1: Κάνει χαμό και αυτό φαίνεται και στα νούμερα και στο ότι γεμίζει μαγαζιά, συναυλίες και όλα. Το δικό μου DNA, ο τίτλος του άλμπουμ της, έγινε πολύ Πλατινένιο.
2: Έγινε. Κάτι είδα στα social, παιδιά, που κυκλοφόρησε πολύ.
1: Και 148 εκατομμύρια streaming points και πολλές χιλιάδες πωλήσεις του φυσικού προϊόντος ακόμη.
0: Ναι. Και ετοιμάζει και άλλα τραγούδια. Και άλλα. Ακούει συνέχεια με τους άμεσους συνεργάτες της. Ακόμα και στις διακοπές.
1: Και πολλές επιτυχίες. Έτσι είναι, παιδιά. Όταν γνωρίζεις τέτοια επιτυχία, μετά ακούς και πολλά περισσότερα τραγούδια. Νιώθω. Έχεις και λίγο ένα άγχος τώρα. Λες τώρα πώς θα το προσεγγίσω το επόμενο. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Μπορείτε να δείτε και στο κοσμοράδιο.gr έτσι η ντοκουμέντα.
2: Και πολλοί κόσμος την τιμήσαμε με την παρουσία του.
1: Βέβαια. Ήταν και χαρούμενη και συγκινημένη. Η Κατερίνα αφιέρωσε την απονομή στους συντελεστές. Αυτό που διδάχτηκα είναι ότι δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς την ομαδική δουλειά. Έτσι είναι. Η ομάδα, το team κάνει το αποτέλεσμα.
0: Ομάδα κερδίζει.
1: Μόνο η Κατερίνα, μα ήταν άντε. Και έχει ωραία φωνή. Έχω και ωραία φωνή. Μπορώ, ρε παιδιά.
0: Και εγώ, εμένα η ομάδα μου λείπει για να μπορέσω να κάνω την καριέρα. Καταλαβαίνετε.
2: Πέντε ομάδα και πέντε.

0: νύχτα.
1: Καμιά φορά λε.
2: Ναι, ναι.
1: Φωτιά να τα βάλω να τα κάψω. Τα βλέπω μπροστά μου όλη την ώρα κάποια πράγματα που ενοχλούν, ρε παιδί μου, και λε.
2: Τι έπαθε.
1: Για την ντουλάπα μου, δεν ξέρω.
2: Να βάλει άλλο πουρλατό.
1: Ένα χάο.
2: Να γλιτώσει ρε γαμό του που έλεγε και ρόκο.
1: Και αυτό. Και κάπω έτσι εμπνευστήκαμε την ερώτηση τη ημέρα. Ποιο αντικείμενο θα ήθελε να πετάξει.
0: Ναι.
1: Ξαφανιστεί από το σπίτι, το ξαναδεί.
0: Την πεθερά.
2: Εσύ έχει
1: πεθερά και λε έτσι.
0: Όχι, αλλά ταυτίζεται κόσμο.
1: Και κάνει παιδιά άλλε εποχέ. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και εσεί που το λέτε αλήθεια. Σα λείπει η πεθερούλα σα.
2: Σοφία, τι λένε οι φίλοι μα.
3: Παιδιά, να σα πω ότι όντω ο Θεοφάνης εδώ λέει την πεθερά μου.
0: Δεν το ορίστε.
3: Την τηλεόραση λέει η Μαρία.
1: Πέταξε την καλέ.
3: Η Χριστίνα το ενιδρύο που το έχει διακοσμήσει ο σύζυγο με χριστουγεννιάτικα στολίδια. Και το έχουμε έτσι χειμώνα καλοκαίρι.
2: Όλα τα χρήσιμα στο σπίτι, ναι. Υπέροχα.
3: Η Κατερίνα από την άλλη λέει όλα, λέει να γίνει μινιμαλιστικό για να μην πιάνει και σκόνε.
1: Άντε, ξεκίνα. Ένα τη μέρα να πετά φίλη, νομίζω σε. Ξέρω πώ, κανένα μήνα δεν θα έχει.
2: Όχι, κανένα χρόνο. Ανάλογο, τι έχει ο καθένα.

0: μεγάλη καλημέρα στην παρέα, αλλά πιο πολύ στα κορίτσια που μας ακούνε από την Ξάνθη, τη Σοφία, την Κική και τη Μαρία.
1: Καλημέρα!
2: Γεια σας, κορίτσια!
1: Κορίτσια που φτιάχνετε και ωραίους καφέδες, θα έρθουμε να πιούμε και την καφεδάρα.
3: Αν θέλετε, μπορώ να κάνω ό,τι έκανε και αυτή εδώ η influencer. Μπορώ να σας καλύψω με αυτοκόλλητα. Μία influencer βραζιλιάνε, ενώπιση του Μουντιάλ, καλύφθηκε, λέει, με 1000 αυτοκόλλητα, τη πήρε, λέει, 7 ώρες.
1: Τα αυτοκόλλητα τι ήταν, νεραϊδούλες, πεταλουδίτσες,
3: είναι αυτά που κυκλοφορούν τα αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις φάσεις των παικτών κάθε φορά που έχει Μουντιάλ και είναι τα συλλεκτικά αυτά.
1: Έχει τέτοιο πράγμα.
3: Βέβαια.
1: Ανταλλάσσουν αυτοκόλλητα.
3: Βέβαια, Μιράντα. Και υπάρχουν συλλέκτες, έτσι, που κρατάνε, ας πούμε, από το Μουντιάλ του 2000, το 2002, το 98.
1: Μάλιστα. Παλιά ήταν κάρτες, δεν ήταν αυτοκόλλητα. Τώρα
3: αυτοκόλλητα. Όχι, πάντα γέννησε άλμπουμ.
0: Είχαμε άλμπουμ, ναι.
3: Άλμπουμ.
1: Α, ναι.
3: Τα γνωστά αυτά τα άλμπουμ, ναι. Ναι, η συγκεκριμένη πάντως λέει, παιδιά, όντως 7 ώρες έκατσε εκεί πέρα να κολλάω αυτοκόλλητα. Θα καθόμουν. Ένα-ένα.
1: Συγγνώμη, καλέ. Ναι. Πόσο ύψος, μήκος, πλάτος έχει και ήθελε 7 ώρες να τη γεμίσουν αυτοκόλλητα.
3: 1000 αυτοκόλλητα, Μιράντα, κολλάει. Μπορεί, ας πούμε, το έχεις βάλει εδώ πέρα πάνω στο μεμέ και εκεί να μην κολλούσε καλά. Να το πατούσες λίγο καλύτερα. Να πήγαινες πιο κάτω.
1: Εμένα.
0: Χάθηκε, ας πούμε, ήταν στον νόμο και να τον κολλούσε. Μπορεί βρήκε εσύ να μην κολλάει.
3: Στον ποπό να κολλούσε.
1: Οι 7 ώρες μου φαίνονται πάρα πολλές παρόλα αυτά.
3: Για να γίνει σωστή δουλειά.
1: Και τελικά τι κατάλαβα αυτή, έγινε διάσημη.
3: Έγινε διάσημη.
0: Να καθόμαστε εμείς τώρα, συζητάμε αυτή πώς κολλούσε στα μπουτιά της τα αυτοκόλλητα.
1: Πραγματικά. Κολλήσουμε εμείς να καταλάβω το νόημα.
3: Να ξεκόλα μου λίγο το Νέιμαρ από πάνω σου.
1: Ο Νέιμαρ μπορεί να κρύβει τον αγκώνα. Έχει φετίχ με τον αγκώνα.
0: Ατύχει σε κόλλα. Ό,τι μπορεί, κάνε με τον αγκώνα τώρα. Τέλο. Αυτό ήταν.
3: Θα τον γλύψω όπω θα προσπαθούσα χθε.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Κρυώνεις.
8: Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
8: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
8: Φουτζίτσου.
7: Μιντέα.
8: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 2373 24557
7: και στο 6972 693038.
9: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Καθαρισμός και πλύσιμο κάδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Έρχονται 1.300 νέοι κάδοι. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Σαντορίνη. Συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου αλλοδαπού που οδηγούσε χωρίς άδεια μοτοσυκλέτα και παρέστρε πεζό. Κρήτη. Προθεσμία έλαβε ο Παλαιστίνιος της Χαμάς που συνελήφθη αφού ομολόγησε ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Απολογείται την Πέμπτη. Σικελία. Μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε από δίτες για πρώτη φορά στη Μεσόγειο. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Είναι λόγος απόλυσης η προετοιμασία πρωινού στο γραφείο.
3: Ποιος γνωστός τραγουδιστής έχει δουλέψει σε γραφείο τελετών?
4: Και φυσικά έχουμε και έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Μαζονάκη.
4: Έχουμε Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε προσκλήσεις για να κερδίσετε για την αυριανή του συναυλία. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: 95,1.
1: Και μην ξεχνάτε διαγωνισμός Meet and Greet για να συναντήσετε την Αναστασία στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951.
2: Ποιος τραγουδιστής τώρα δήλωσε ότι έχει δουλέψει σε γραφείο τελετών, αλλά δεν ήταν και η πρώτη του δουλειά. Έχει δουλέψει οικοδομή, έχει κάνει διανομές πετρελαίου και ποτών.
0: Πετρελαίου, δώσε μας ένα στοιχείο. Δηλαδή. Πολύ.
2: Θα ήθελα να ήμουν στη θέση του.
0: Γιατί? Α, κάτσε. Θα έχει καμιά γυναίκα.
1: Α, ο Σταβέντο.
3: Ναι.
1: Το βρήκα. Μπράβο μου.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί πέρα από αυτά, πέρα από ότι είπε ότι έχει δουλέψει σε γραφείο τελετών, είπε ότι.
0: Και αυτό δουλειά είναι.
2: Δεν, γενικότερα δεν είμαι εξωστρεφής. Δηλαδή, όχι εξωστρεφής, δεν δείχνω τα συναισθήματά μου πολύ στην ίβιαδά μου. Προσπαθώ να τα εκφράσω όμως μέσα από τις πράξεις. Εδώ, Ήβη, εγώ θα σου φέρω κάθε μέρα λουλουδάκια. Θα σου φέρω ό,τι γουστάρεις. Εδώ.
0: Κάτι το μην πάρει. Δεν είναι καλό. Τέτοια ακούει ο Μάνος τώρα και παίρνει
2: θάρρος.
0: Λέει εγώ να μιλάω.
2: Δεν παίρνει, λέει, λουλούδια και τέτοια. Α, έτσι. Κάθε μέρα ένα λουλουδάκι.
1: Καλά, μπορεί να μην θέλει λουλούδια, είναι.
0: Επίσης, κάθε μέρα, εντάξει, μπορεί να πει ένα και καλό, ξέρω.
2: Ναι.
0: Να έχω μια γλάστρα έξω.
2: Το φαντάζεσαι. Το φαντάζεσαι πάντως έτσι σε γραφείο τελετών να δουλεύει. Πήγαινε, λέει.
0: Ένα μωρέ, μικρός θα ήταν. Τι θα έκανε, θα σήκωνε το τηλέφωνο.
2: Εντάξει, έβγαλε, λέει, λεφτά για να πάρει μηχανήματα, λέει, να κάνει τέτοιο hip hop. Πήγαινε, λέει, και παίρνει του ανθρώπου που έφυγαν από το σπίτι στο ψυγείο. Αυτή ήταν
0: καμιά
2: η δουλειά του.
1: Ας μην μάθουμε όλες τις
0: λεπτομέρειες.
2: Δεν πειράζει. Δεν το είπα εγώ. Ο Μιχάλης το είπε.
0: Δύσκολη δουλειά, παιδιά. Και αυτή και πολλές ακόμη.
1: Πρέπει κάποιος να την κάνει.
0: Το βλέπεις σαν δουλειά, ξέρω εγώ. Τι θα το δεις αλλιώς, τέλος πάντων. Πάντως, Μάνο, εσύ η δουλειά που θέλεις να κάνεις κάποια στιγμή δεν βλέπω να γίνεται.
2: Τι?
0: Είναι πολύ αγαπημένη και πολύ ερωτευμένη.
2: Είναι βρωμοδουλειά αυτή που θέλω να κάνω.
0: Γι' αυτό δεν σα αφήνω.
1: Λουλουδάκια έλεγες πριν, μωρέ. Ούτε 5 λεπτά δεν κράτησες.

Σπάστε τα, λέγεται και το tour της Αναστασίας. Και 15 του Ιούνιου, Δευτέρα, έχουν τελειώσει σχόλια, έχουν τελειώσει υποχρεώσεις. Θα ξεχυθείτε κι εσείς κι εμείς. Ραντεβού πλατεία Αριστοτέλους, τη συναυλία της, δωρεάν για όλους, μόνο από το Κοσμοράδιο.

0: Χθες μας το πες.
1: Τι σας το είπα.
0: Τίποτα, εδώ δίνω κάτι απαντήσεις. Ναι. Γεια σας. Ο πιο απλός και εύκολος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Εντάξει.
2: Ναι, φυσικά. 6982-951-951.
0: Για τα τηλεφωνήματα έκπληξη, για να μας στέλνει τις καλημέρες σας από που μας ακούτε, τις φωτογραφίες, τα βίντεο σας, τα φωνητικά. Έτσι όμορφα και ωραία είμαστε παρέα.
1: Υπάρχει μια τέτοια, πώς θα λένε, υπηρεσία που λέγεται Viber στο πορτοφόλι που σου στέλνουν και λεφτά και τέτοια. Μήπως να την ενεργοποιήσουμε αυτήν.
0: Όχι, τον άνθρωπο. Μια άλλη υπηρεσία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Με την επισκευή του κινητού σου που γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, μέσα και σε μια ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες στα καταστήματα Vodafone, και παραλαβή μπορεί να γίνει παράδοση και στο σπίτι, στο γραφείο σου. 12 μέρες εγγύηση επίσης.
2: Πολύ βολικό, πολύ βολικό.
0: Vodafone.gr στα καταστήματα Vodafone.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί έξω.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας μέχρι την Τριανδρία με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο, στην Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη. Αρκετά επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή αυτή τη στιγμή σε όλο της το μήκος και νωρίτερα στη Λεωφόρο Στρατού στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο έχουμε καθυστερήσεις. Και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων στο ύψος της Χαλάστρας παραμένει.

0: Μαζό!
1: Μάνο.
2: Έλα θες.
3: Τι έπαθες.
2: Τίποτα, κάνε το μικρό την πανιστή.
1: Ναι.
3: Τι έπαθες.
1: Μου έχει πιάσει για τα Χριστούγεννα. Come they told me para... Βάλ' τα drums, ανθρωπέ μου.
3: Α, θες drums. Να μην ξεχάσει το γρήγορα.
0: Διαγωνισμός για Γιώργο Μαζονάκη στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, για να βρεθείτε αύριο το βράδυ εκεί να τον απολαύσετε, να περάσετε μια υπέροχη βραδιά μαζί του. Μαζί του και ο Τρανός, για να γίνει χαμός. Λοιπόν, προσέξτε λίγο.
1: Έκανες και στιχάκι. Ανυπομονή να ξέρετε ο Γιώργος Μαζονάκης να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, να ανταμώσουμε ξανά, για να μην έχουμε επιπτώσεις από την έλλειψη. Γιατί μας έλειψε, είναι η αλήθεια. Οπότε, παίρνετε το κινητό σας και διεκδικείτε τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε εμείς για εσάς. Δύο στον αριθμό.
0: Μπείτε στο Viber για να μας στείλετε μήνυμα.
3: Στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Μαζονάκη στο ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τα μήνυματά σας.
1: Γράψτε και το αγαπημένο σας τραγούδι. Ποιο είναι αυτό που θα τραγουδήσετε πιο πολύ, πιο δυνατά, πιο έντονα. Έτσι να μπούμε λίγο περισσότερο στο κλίμα. Μια ακόμη συναυλία με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε όπου κι αν είστε. Είστε και στο Αιγαίο. Αχ, φίλια πολλά.
1: Στο Αιγαίο Πέλαγος.
0: Και στο. Ναι, είναι το Αιγαίο.
1: Ναι,
0: είναι Πέλαγος.
1: Και στο Αίγιο Πέλαγος.
0: Αυτό δεν
2: άλλο
0: είναι.
2: Αυτό. Αυτό που θα ήθελα ρωτήσεις.
0: Μην αφήσουμε παρεπορημένο το Ιόνιο, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, και εκεί είναι όμορφα. Γεια σας και χαρά σας. Μάνος Γιώργος Μιράντα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γίνονται πάρα πολλές ασφαλτοστρώσεις σε πάρα πολλούς δήμους, σε πάρα πολλά σημεία.
1: Γκρεμίζουν από τον, γκρεμίζουν από εκεί πέρα.
0: Βλέπεις κόνους, βλέπεις.
2: Είναι ζωγραφού που είναι πλέον ασφαλτός. Την περάσατε?
0: Όχι.
2: Την πέρασα λίγο πριν κλείσει. Ήταν η τελευταία φορά. Όχι, την πέρασα ως καλντερίμι. Ακόμα, ανεβαίναμε στο θέατρο Δάσος τη μέρα της παράστασης του Θανάση. Ανεβαίναμε και γινότανε. Λέω πώς ανεβαίνουν από εδώ οι άνθρωποι στο νοσοκομείο.
0: Είναι αυτός ο δρόμος που είναι στο νοσοκομείο του Άγιου Δημήτρη και βγάζει πάνω.
2: Και κατεβαίνοντας τον είχαν κλείσει για να το φτιάξουν. Και από ό,τι είδα χθες είναι έτοιμος.
0: Μάλιστα. Είναι αυτός ο δρόμος που πριν λίγο καιρό, πριν χρόνια, με κάτι βροχές ή κάτι τέτοια, ξυλώθηκε. Και φάνηκε το πλακώστρωτο.
2: Είπαμε, α, τι ωραίο. Ναι. Αλλά λίγο το πρακτικό της υπόθεσης δεν βοηθούσε καθόλου.
1: Και τελικά.
0: Τελικά το ασφαλτό.
2: Είπαμε, Βρεμάνο μου, ξανά έγινε ασφαλτός, αλλά αφού πάθανε όλοι ό,τι πάθανε εκεί πέρα.
0: Γενικώς γίνονται ασφαλτοστρώσεις, εργασίες σε πεζοδρόμια και άλλα τέτοια. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, είπε πως όποιος δρόμος ασφαλτοστρώνεται, δεν θα γίνεται μετά καμία εργασία οπτικών ινών που έρχονται. Ο ένας πάροχος, ο διπλανός, ο τρίτος.
1: Δεν
0: συνοδεύονται
1: μια και καλή να το ξυλώσουν, μια και καλή και να το περάσουν ότι είναι.
0: Και γίνεται αυτό μετά παζλ και εντάξει, τα μορτισέρ μας και η μέση μας έχει πάθει. Λοιπόν, δεν θα γίνονται, λέει, αυτές οι εργασίες εκτός αν υπάρχουν επίγοντα ζητήματα ανωτέρας βίας.
2: Ναι, γιατί μας κάσει καμιά σωλήνα, φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να σκάψουν.
0: Και επίσης δεν πέρασαν πλέον όλοι οι πάροχοι, ρε παιδιά. Δεν πέρασαν,
2: δεν
0: τελειώσαμε.
2: Ξέρω, και γεννούργοι,
1: ναι, μάδες, είναι και αυτό, Μιράντα.
0: Στρώστε, ρε παιδιά, να είναι όμορφα και ωραία.
3: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
4: Ευρώς.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια
5: σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας φορ. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: να κάνεις μια καντάδα εδώ με τον Απόν με το καινούριο του τραγούδι, ε.
1: Έτσι λέγεται.
2: Ναι, καντάδα, ωραίο. Και ο Απόν έρχεται για συναυλία το καλοκαίρι τον Ιούλιο στη Μονή Λαζαριστών. Και αυτό θα είναι στη Θεσσαλονίκη με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Για κάτσε να μπω σε αυτό το πολύ ωραίο post που έχω αποθηκευμένο εδώ πέρα.
2: Μπράβο, Γιώργο.
1: Για να βλέπω πότε είναι κάθε συναυλία το καλοκαίρι.
2: Από το Instagram του Κοσμοράδιο, το προφίλ,
1: φυσικά,
2: ε.
1: Φυσικά, αν δεν έχετε μπει, μπείτε, ορίστε να κάνετε τσακ. 6 Ιουλίου βλέπετε από τον Μονή Λαζαριστών.
2: Ακριβώς. Χθες πάντως ήταν για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην τηλεοπτική του εκπομπή. Ο Γρηγόρης του είπε, λέει, πως είσαι αισθησιακός, λέει, πολλά τραγούδια σου είναι για να κάνεις έρωτα. Βέβαια και ο Απόν αποκαλύφθηκε, ναι.
0: Αν είσαι Απόν, πως θα κάνεις έρωτα.
2: Εμάνο. Είπε πως η μεγαλύτερη του σχέση που είχε ως τώρα είναι αυτή που έχει τώρα. 3 χρόνια είναι μαζί.
1: Νόμιζα 2 μήνες.
2: Όχι. Και είναι ό,τι καλύτερο είχε μέχρι τώρα. Και λέει, να ξέρετε, οι άντρες είμαστε ρομαντικοί. Πρέπει να έρθει όμως ο κατάλληλος άνθρωπος να μας το βγάλει.
1: Είναι και αυτό.
2: Και είμαστε και ευαίσθητοι.
1: Την ψάχνω. Μια ένα καφέ.
0: Την ψάχνω.
2: Τόσο πολύ βαθιά, ρε παιδιά, να ψάξετε την ευαισθησία. Τόσο.
1: 8 Αυγούστου είναι και στα Μουδανιά, έτσι, στο Αμφιθέατρο. Λοιπόν, για να σα πω και για τη Χαλκιδική, να μην αφήνουμε κενά.
2: Να βγουν έτσι οι ρομαντισμοί, οι ευαισθησίες, με τραγούδια τα ωραία και όλα αυτά που ακούτε μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Yeah.

Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Ξέρετε ποιο είναι ο νέο απευθεία προορισμό τη Αιτζέαν για Αδριατική από Θεσσαλονίκη για αυτό το καλοκαίρι?
1: Ξέρω ότι έχει πολλού, αλλά για βοηθά λίγο.
0: Ντουμπρόβνικ, παιδιά, σε ταξιδεύει απευθεία. Ναι, City Break, Ντουμπρόβνικ, ναι, θάλασσα, μοναδικέ εικόνε. Μπείτε και εσεί στο aegeanair.com να κλείσετε τη θέση σα. Και αν δεν γουστάρετε να πάτε εκεί, θέλετε να πάτε Κάιρο. Και στα δύο θα πάτε.
2: Πυραμίδε, Νείλο.
0: Αυτά.
1: Το μουσείο το καινούριο.
2: Είναι καινούριο, Μιράντα μου, έχει δίκιο, είναι εκπληκτικό. Σε μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία. Από Σεπτέμβριο ξεκινάει η απευθεία τη Αιτζέαν για Κάιρο. Έχετε λίγο καιρό μπροστά σα.
1: Ναι, ωραία. Κάτσε. Κανονίζουμε τον Ντουμπρόβνικ πιο νωρί.
0: Και πάμε σκαπάκι τον Ντουμπρόβνικ, πα Κάιρο.
1: Ναι,
0: και γυρνά στα Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολλέ οι απευθεία πτήσει που έχει η Αιτζέαν. 43 στο σύνολο οι προορισμοί απευθεία από την πόλη μα. 18 του εσωτερικού, 25 εξωτερικού. Η δικαιολογία δεν έχει πτήσει.
2: Δεν υπάρχει πλέον.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Aegeanair.com, να δείτε κι εσεί, να κάνετε κρατήσει, τα ταξίδια σα, να περάσετε όμορφα.
0: Πιο γρήγορα θα πα με το αεροπλάνο εκεί που θε παρά με το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, γιατί από το πρωί έχουμε έναν πανζουρισμό στου δρόμου τη πόλη.
3: Ειδικά αν έχει να περάσει στον περιφερειακό, κουράγιο. Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο ύψο τη Τριανδρία με κατεύθυνση προ τα δυτικά. Και στο κέντρο τη πόλη έχουμε καθυστερήσει στην Τσιμισκή σχεδόν σε όλο τη το μήκο. Και νωρίτερα στη Λεωφόρου Στρατού στο ύψο τη ΔΕΘ με κατεύθυνση προ το κέντρο τη πόλη. Ενώ παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προ Θεσσαλονίκη στο ύψο τη Χαλάστρα. Η κίνησή μα είναι μια προσφορά τη Autovision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό. Πολύ καλό για...
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: σένα, Κωνσταντίνα, αργύρια χτυπάει καμπάνα που θα πρέπει να αλλάζει πάλι και πάνε. Όχι πως άλλαζε πριν.
1: Για σένα χτυπάει καμπάνα που θα πρέπει να αλλάζει και πάνε.
2: Αυτό. Να λοιπόν στη Χάγκη και τραγούδι. Έτοιμο το έχουμε, Κωνσταντίνε, σου δίνουμε ιδέε. Λοιπόν, γέννησε ο Κωνσταντίνο, η Αλεξάνδρα Νίκα βασικά. Μπαμπά και μαμά έγιναν για άλλη μια φορά ο Κωνσταντίνο Αργυρό και η σύζυγό του.
1: Να του ζήσει, να του ζήσει.
2: Το κοριτσάκι, αν δεν το ακούσατε, το μάθατε τώρα.
1: Η μικρή Μιράντα.
2: Ναι.
1: Ξέρετε, έχουμε συνονόματι.
2: Ναι, από την Πεθερά είπαμε, όλα τα πάμε. Τώρα να σας πούμε και κάτι άλλο. Έγινε αυτό το απίθανο,
0: ναι,
2: θα έλεγα εγώ. Λέει ένας εργαζόμενος στο τηλεφωνικό κέντρο, ναι, πληροφορίες λένε πως απολύθηκε, ναι, γιατί μαγείρευε, ναι, το πρωινό του, ναι, στο γραφείο.
0: Άντε και στα δικά μας.
1: Φίλος μου.
2: Την ώρα εργασίας, δηλαδή, ναι, είχε τα ακουστικά, ναι, του, έπαιρνε, ναι, τις κλίσεις. Hello, ναι, ναι, ναι, ναι, και δίπλα έψινε, ναι, λουκάνικα και παντσέτες.
1: Φίλος μου, πάρα πολύ φίλος.
0: Και στα δικά μας και στα δικά μας.
1: Εγώ δυο αυγουλάκια βράζω και μου πρίζετε τα σηκώθηκε κάθε φορά.
2: Τέλειο.
1: Άντε και άντε.
2: Είπαμε το αυγό ότι επιτρέπεται.
0: Παρακαλώ στο λογιστήριο να περάσει ο κύριος.
1: Γιατί δεν με επιτρέπετε καλή τα αυγό, τι έχει το αυγό.
2: Γιώργο, μέσα στη μύτη τα ψήσεις τα αυγά.
0: Άντε,
2: ήρθαμε εμείς να ψήσουμε μέσα στη μύτη.
1: Έβγασα δύο αυγά.
0: Η κλανίλα μέσα στη μύτη μας.
2: Ήρθα εγώ να ψήσω μπρόκολα μέσα στο μούτρο σου,
0: πέσε. Ήρθε
1: εγώ. Γιατί δεν είπε για πρώην τα μπρόκολα.
0: Γιατί
1: είχε. Ενώ αυγό τρώνε σε όλο το μπραντ. Εκεί δεν σα μύρισε κλανίλα. Τα δικά μου σα μύρισαν.
2: Τα
1: δικά
2: σου.
1: Να το φάσει εσύ την
0: πρώτη. Να το φάσει εγώ και τρώω.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα. Ένα αυγό είναι μια χαψιά.
0: Εγώ γιατί τρώω πρωινό πριν έρθω. Στο δρόμο.
1: Εσύ προλαβαίνει. Αν φάω και πρωινό, ξέρει τι ώρα θα έρθω. Κατά τι 10 θα έρχομαι στη μισή εκπομπή.
0: Να 5 η ώρα μαζί με την παζαρούλα.
1: Και 5 από μένα 10.
0: Την ώρα που ξεκινάει την εκπομπή τη.
2: Στην προκειμένη εκεί στην εργασία του ανθρώπου, η χρήση σκευών μαγειρέματο μέσα σε γραφείο μπορεί να προκαλέσει και άλλα προβλήματα.
1: Καλά
2: είναι
1: προβλήματα.
2: Και θέματα ασφάλειας εκεί, πυρκαγιά, οτιδήποτε.
1: Τι μιλάω, δεν τα άφησα πάνω στην κονσόλα.
2: Τι, έχει γκριέρα ο άνθρωπος.
0: Μπορεί να βάλει, ας πούμε, στο φούρνο μικροκυμάτων, ας πούμε, αλουμινό χαρτό.
2: Καλά, το καλύτερο αυτό.
1: Το έχει κάνει εδώ ένας βλαμμένος. Ας μην πούμε όνομα που το λέγανε Μάνο.
2: Ποτέ ξανά.

0: καλοκαίρι, εκδρομές. Αχ, παραλίες.
1: Γιατί βογκάμε, παιδιά.
0: Παραλίες γυμνείς τώρα να τρέχουμε.
2: Ό,τι να είναι.
1: Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αχ, αχ, να βογκάς, άμα έχεις πάθει κανένα έγκαυμα. Γι' αυτό βάζουμε τον τηλιακό. Επίσης, περπατάμε τις αγιονάρες μόνο, έτσι. Και τα κατοικίδια μας δεν τα παίρνουμε στην παραλία, παιδιά, να τα αφήνουμε τα πατουσάκια τους να καίγονται. Πολύ προσοχή. Εντάξει, αγκαλίτσα στην ξαπλώστρα, δεν έχετε κανένα κάφρο δίπλα να γκρινιάζει και να κάνει. Ε, θα σκύλι εδώ και τέτοια.
2: Μόνη της έχει μαλώσει, έχει πάει παραλία, έχει γυρίσει.
1: Είμαι έτοιμη.
2: Όλα τα έπαθε.
1: Για εξορμήσεις. Πάντως σήμερα, έτσι, στο πλαίσιο μιας φούντωσης που μπορεί να έχετε, ποιο αντικείμενο θα ήθελες να πετάξεις διακαώς από το σπίτι, ρωτήσαμε στο Facebook και η Σοφία φέρνει απαντήσεις.
3: Αρχικά έχω να σας πω ότι παραμένει δημοφιλέστερη απάντηση η πεθερά μου.
1: Προβλέψιμη, παιδιά. Πολύ προβλέψιμη.
2: Είπαμε αντικείμενο τώρα.
3: Το σίδερο, λέει η Αναστασία.
1: Μπράβο, Αναστασία.
3: Η Σόνια λέει τα δεκάδες τάπερ από παγωτά. Τι τα κρατάς,
2: δεν τα λες και τάπερ τώρα αυτά, τα λες απλά.
1: Είναι αυτά μπολάκια.
2: Ας τα ανακυκλώσουμε.
1: Να κάνω καμιά, να βολευτώ κάπως.
2: Κάποια στιγμή ένα τζατζίκι θα μπει κάτι.
3: Η Κατερίνα πάντως θέλει να πετάξει το ψυγείο για να μην τρώμε, λέει, συνέχεια.
2: Όλο το ψυγείο.
0: Όλο.
1: Να πώς αδυνατήσεις.
0: Λίγο παγωτά εκεί μέσα να βάλεις, λίγο παγάκι για το νερό, κάτι.
1: Όχι, θα έχεις, θα τρως μόνο θερμοκρασία δωματίου, φρούτα, ζυμαρικά, τα πάντα όλα. Παιδιά, εγώ αδυνάτησα ήδη. Δεν ξέρω για εσάς.
2: Μόνο που το σκέφτηκα και εγώ 3 κιλά έχασα.

0: Καλημέρα σας. Με λίγα λόγια, το καλύτερο πρωινό που θα μπορούσατε να βρείτε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: It's true. Και έρχεται και ο ψυχολόγος, έτσι, δεν ξεχνόμαστε. Ο Ιούνιος έχει πολλές και ωραίες δυνατές συναυλίες. 18 του Ιούνιου στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σύντομα θα μπορέσετε να κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις και για αυτή τη συναυλία. Όλα θέλουμε να τα ζούμε παρέα. Αλλά ξέρετε, ρε παιδιά, κάποιες φορές έτσι, ναι, να λέμε πριν η άλλη ερώτηση, να πετάξουμε κάτι από το σπίτι, να φύγουμε, να το διώξουμε. Ναι. Να μην ζήσουμε ένα μήνα,
2: ναι,
1: χωρίς.
2: Χωρίς τι.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς τι.
0: Χωρίς social media.
1: Χωρίς social, ναι, μπορώ, ναι, παιδιά.
0: Γιατί ένα κινητό, μήνα μπορώ. Το κινητό, Μιράντα μου, θες να σε πάρεις πούμε τηλέφωνο μαμά σου, να μην, ναι, απαντήσεις. Θα, ναι, απαντήσεις.
1: Να στείλω ένα μήνα.
0: Χωρίς social θα τα έχεις παραπάνω, πιστεύω.
2: Η Μιράντα, για σένα μιλάς.
0: Για μένα δεν μιλά.
1: Γιώργο, εσύ τι θα μπορούσε να ζεις χωρίς social, καφέ ή κινητό.
0: Καφέ.
1: Χωρίς καφέ, ε.
0: Καφέ, ναι, βγάζω τον καφέ. Είσαι... Τα άλλα με νοιάζουν περισσότερο.
2: Καφέ κι εγώ.
0: Θα πίνα τσάι σιγά.
2: Κι εγώ καφέ.
0: Ναι. Ναι. Και εσύ καφέ.
2: Κι εγώ καφέ.
0: Μιλάτε εσύ.
1: Εγώ χωρίς social. Χωρίς καφέ. Χωρίς social. Το θέλω.
0: Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να απαντήσετε εσείς σε αυτό το τρίλημα που σας έχουμε θέσει σήμερα. Στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπείτε και απαντήστε.
3: Κρυώνεις.
4: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής
4: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
4: Φουτζίτσου,
3: Μιντέα,
4: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 2373-0-24557
3: και στο 6972-6930-38. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σύγκρουση γιοταχή με νταλίκα στην Παθέ μετά τα διόδια των Μαλγάρων προς Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα τραυματίστηκαν. Πάτρα. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα. Δύο ακόμα μέλη της Χαμάς που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη αναζητούνταν από τις αρμόδιες αρχές. Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία μετά την άρση του Ουγγρικού βέτο. Basket League. Ένας μήνας αποκλεισμού σε Δημήτριο Γιανακόπουλο και Νικόλαο Λεπενιώτη. Χρηματικά πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Γιώργο Μπαρτζόκα. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρχονται οι καμπίνες ύπνου στα αεροπορικά ταξίδια.
3: Ποια είναι τα φρούτα που μπορεί να αυξήσουν με φυσικό τρόπο την τεστοστερόνη.
4: Και έρχεται και ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός για να κερδίσετε γεύμα στην Άφητο στο The Old Remedio. Μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος 12 του Σεπτέμβρη. Έτσι, δίνουμε ραντεβού. Έτσι, στο Άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε μία ακόμα μεγάλη συναυλία με τον Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μεγαλειώδης, πραγματικά γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του στη μουσική. Δωρεάν είσοδος παντού. Τι έχει να γίνει σε όλο το παραλιακό μέτωπο, παιδιά, δεν περιγράφεται. Εν τω μεταξύ, νομίζω δεν θα μπορούσε να περιγράψει και με λέξεις ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είπαμε ότι κάνει τις διακοπές του στη Μύκονο αυτό το διάστημα, με την οικογένεια, φίλους, συνεργάτες, ξέρω εγώ, εκεί. Βρέθηκε σε γνωστό bar restaurant εκεί στην Ψαρού και ήθελε να φάει, γουργούρισε και λίτσα του.
2: Εντάξει, δεν μπορεί και να κάτι.
1: Κάτι να πάρω. Παλικάρι! Λοιπόν, έρχεται η ομάδα που σου πλασάρει και σου δείχνει τα φρέσκα ψαρικά και θαλασσινά που έχουν. Ναι. Να κρέμονται σε ένα ξύλο με κάτι.
2: Την κέλια.
1: Ναι.
0: Τα είχαν κυνηγήσει πιο πριν.
2: Τρέχαν αυτά μπροστά, τα κυνηγούσαν οι άλλοι από πίσω.
1: Λοιπόν, διάλεξε, έκανε το λογαριασμό, πήραν εκεί θαλασσινά, από εδώ, από εκεί, φάγανε, ήπιανε. Το εντυπωσιακό ήταν ότι το φιλοδόρημα που άφησε.
0: Ήταν το μισό του λογαριασμού.
1: Περίπου το 50% του λογαριασμού.
0: Έτσι γίνεται συνήθως στην Αμερική, παιδιά, έτσι.
1: Εδώ στο Ελλάδα, νομίζω ότι τα παιδιά εκεί που δουλεύουν τρίβαν τα μάτια του.
2: Τα βλέπει αυτά η Σάλμα Χάγεκ. Σας τα έχω πει, έτσι. Τα ξαναλέω, δεν είχε αφήσει ούτε ευρώ. Τέλος πάντων.
1: Και ήταν με το ζάμπλο το σύντροφό τη, σύζυγό τη.
2: Ναι, κατέβηκαν από το γιοτ.
1: Εκτός.
2: Πήραν εκεί πέρα τα πάντα.
0: Και φιλοδόρημα γιοκ.

0: Τελεπλάκα κάναμε.
1: Καλέ, ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλι πήγε και έχω τρελαθεί.
2: Μιράντα μου, την Παρασκευή αυτή τώρα, μεθαύριο.
3: Σε ψήνει για κάτι, Μιράντα.
2: Πε μου λίγο, 5 με 7,5 έχει κάτι να κάνει.
0: Τι θέλει να κάνω, Γιώργο, για σένα.
2: Θέλω να πει πρώτα ναι ή όχι.
3: Πε, έχει κάτι να κάνει, πε.
2: Θέλω κάτι βίδες.
0: Βίδες.
2: Βίδες, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτές
3: μένα... που του λασκάρανε.
0: Και εμένα μου λείπουν κάτι πραγματάκι.
3: Και εσένα σου λείπουν βίδες.
2: Λοιπόν, εσένα σου λείπουν κάτι βίδες από την οικία που ξέρεις ότι έχει βίδες ούτως ή άλλως.
0: Ναι,
2: πιστεύει πλάτες πολλές. Εγώ θέλω κάτι βίδες από μέλισσα. Γιατί η μέλισσα μαζί με την οικία ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking event σε όλη τη χώρα, θέλω να σας πω. Αυτή την Παρασκευή, όπως σας είπα, 5 με 7 στο κατάστημα οικία Θεσσαλονίκης, μας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά.
0: Αλήθεια.
2: Τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν. Αλλά έχει και άλλες εκπλήξεις. Και προσέξτε, έχει ένα διαγωνισμό που 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα. Και, προσέξτε με, δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ.
0: Ακυρώνω ότι είχα κανονίσει 5 με 7 για Παρασκευή. Γιώργο, με έψησες.
2: Θα περάσεις να με πάρεις.
0: Γιατί αυτές τις βίδες τις λατρεύω πραγματικά.
2: Τέλεια.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Τέλεια.
3: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
4: Έχουμε ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Παραμένουν και οι καθυστερήσεις στο κέντρο στην Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος και στην Εγνατία έχουμε τώρα στο ύψος της Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, ενώ στο ίδιο σημείο στην Εθνική Οδό εκεί στο ύψος της Χαλάστρας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έχουμε ακόμη μποτιλιάρισμα.

0: Καλημέρα.
1: Έτσι είμαστε εδώ με έμπνευση. Σας βρίσκουμε κάθε φορά εδώ. Εμπνεώμαστε και από τα τραγούδια, εμπνεώμαστε και από αυτά που λέμε, Γιώργο, πριν που έλεγες για τα ζυμαρικά και αυτά, την όλη φάση.
2: Ξέρετε, γι' αυτό.
1: Πάντοτε. Για ζυμαρικά δεν λέω ποτέ όχι. Έχεις κάνει ποτέ καμία συνταγή? Λέω σε ένα Γιώργο, γιατί μάνο ξέρω θα βάζει μόνο κέτσαπ στα μακαρόνια.
2: Άσε με μωρέ εδώ πέρα, εγώ δημιουργώ κάθε φορά.
1: Άντε και λίγο. Κασέρι. Λοιπόν, έχεις κάνει καμία συνταγή που να έχεις βάλει ξύσμα λεμονιού ή γενικότερα λεμόνι?
0: Ναι.
1: Σου αρέσει, σου πάει?
0: Όχι, αλλά το δοκίμασα για να δω ότι. Το έλεγε ρε παιδί μου ο κύριος που έκανε τη συνταγή.
1: Πολύ το λέμε.
0: Ας το δούμε.
1: Ή ξύνεις λίγο λεμονάκι, το ξύσμα δηλαδή. Έτσι, το ακέρωτο πάντα. Ή λέει, καμιά φορά βλέπω συνταγές που στίβεις και λίγο λεμόνι μέσα. Όσες φορές έχω δοκιμάσει.
0: Δεν μοιράτε μου και εγώ δεν με τρελαίνω.
1: Κάπως μου κάθεται περίεργα.
0: Σε κάποιους αρέσει, εντάξει.
1: Ναι,
0: σε εμάς όχι.
1: Βλέπω ότι το λανσάρω, λέω τόσο πολύ. Έχω χαλάσει μήπως οι γευστικοί μου κάλικες. Μήπως κάτι χάνω.
2: COVID, τίποτα, ναι.
0: Εντάξει, συνήθεια είναι. Εμένα μου θυμίζει ότι έχει ξύσμα πορτοκάλι. Μου θυμίζει έτσι γαλακτομπούρεκο. Κάνε κάτι γλυκό από αυτά που βάζουμε ξύσμα, ρε παιδί μου.
1: Πορτοκάλι βάζω, έχει λεμόνι.
0: Πορτοκάλι, λεμόνι, ό,τι έχει, ναι.
1: Συνήθως για λεμόνι λένε, γι' αυτό.
0: Ναι, όχι για το λεμόνι. Αυτό το λεμόνι ήθελα να πω.
2: Φέρτε κανένα γλυκό να φάμε καμιά μέρα, κανένα κάτι.
0: Έχει από τα σοκολατάκια χθε.
2: Όχι.
0: Τι πλανήτε.
2: Όχι, δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα αφού τα φάγατε εσεί.
1: Τι λέτε
0: που το φάγαμε? Μέσα είναι τα πιο πολλά, όχι όλα.
1: Από δύο φάγαμε εμεί. Έχουμε και άλλου συναδέλφου.
0: Και ένα σήμερα. Ήθελα να πω, δεν ξέρω, εγώ δύο χθε έφαγα.
1: Πότε
0: σήμερα. Οχτώ φορέ πήγα στην κουζίνα, είστε με τα καλά σα. Δεν καταλαβαίνω να φάω σοκολατάκι.
2: Εσύ δεν κάνει συνδυασμό αυγό με σοκολάτα.
0: Ποιο το είπε αυτό?
1: Εσύ. Γιώργο.
0: Τι θα πάθω?
1: Καμιά αλλεργική αντίδραση.
0: Άστα. Τι είμαι καλέ, βρέφο.
1: Α, και μεγάλο βγάζει και μετά τα 30 βγαίνουν.
0: Με βλέπετε να έχω πάθει κάτι?
2: Εσύ όχι.
1: Άλλοι
0: παθαίνουν. Άλλε προσέχουν. Τα φω.

0: Ακούσατε άφητο, ακούσατε γεύμα.
1: Και ανυπομονείτε.
0: Στέλνετε από τώρα τα μηνύματα.
1: Καλά, περιμένετε να το πούμε πρώτα.
0: Να πούμε περί τίνος πρόκειται.
1: Πάμε στην άφητο, σε αυτόν τον πολύ αγαπημένο οικισμό τη Χαλκιδική, που εκτός από την πανοραμική θέα και τα γάλανα νερά τη θάλασσα.
0: Τι άλλο έχει.
1: Ξεχωρίζει για τα όμορφα πέτρινα κτίρια.
0: Πολύ όμορφα.
1: Και σε ένα από αυτά βρίσκεται εδώ και χρόνια ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, το The Old Remedio, το οποίο είναι εστιατόριο θαλασσινών. Έχει πάστα, έχει κρετικά, μια κουζίνα προσεγμένη που δεν θα απογοητεύσει κανέναν.
0: Και εκεί θα πάτε εσείς που θέλετε φαγητό με ουσία, καθαρές γεύσεις, πρώτες ύλες επιλεγμένες, τοπικές, με αρώματα που ξεχωρίζουν στο τραπέζι. The Old Remedio σας περιμένει στην Άφητο και θα περιμένει κάποιον ή κάποια που θα πάρει και ένα αγαπημένο πρόσωπο και θα απολαύσει γεύμα αξίας 70 ευρώ.
2: Αρκεί βέβαια να καταλάβει το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο θα γκαζώσετε, γιατί θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική. Είσαστε πανέτοιμοι?
1: Ναι!
0: Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι.
2: Πάμε. Φρένο γκάζι.

0: Έλα, εύκολο, εντάξει, εντάξει, εύκολο, εύκολο.
1: Ναι. Καταλάβατε?
2: Ναι.
1: Έλα, στείλτε μήνυμα. Μήνυμα στο Viber στο 6928-951-951. Γράψτε τη λέξη γεύμα, το όνομα τεπώνυμό σας και μετά καλλιτέχνη και τίτλο.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας όπου κι αν είστε. Η ένατη μέρα του Ιούνιου μας βρίσκει φυσικά παρέα από τις 8 στις 12. Μάνος Γιώργος Μιράντα, το πρωινό σας.
1: Έχετε κάνει κανένα πολύ ωραίο ταξίδι, είτε είναι με τρένο, αεροπλάνο, πλοίο, κάτι?
0: Μόνο ωραία ταξίδια πιστεύω ότι έχω κάνει.
1: Μεγάλα ταξίδια.
2: Πόσο μεγάλο να κάνεις το τρένο?
1: Δηλαδή, έχω πάει ας πούμε στην Πάρο κάποτε.
2: Με το τρένο.
1: Με το καράβι. 17 ώρες κάναμε και κάναμε 19 γιατί είχε ας πούμε κάτι φουρτούνες και κάτι τέτοιο.
2: Και αυτό ήταν ένα ωραίο ταξίδι δηλαδή.
1: Δεν είπα ωραίο, ήταν μεγάλο.
2: Ωραίο είπε. Δεν με τρελάνε σε μένα.
0: Ακριβούτε εμένα. Αν εννοεί μεγάλο σε διάρκεια, έχω πάει Σαντορίνη με το πλοίο.
1: Με το πλοίο και έτσι. Ήθελε όμω μια καμπινούλα έτσι να πέσει να κοιμηθεί και να κοιμήσει. Ωραία, υπάρχουν πλέον καμπίνες ύπνου, παιδιά, με χρέωση περίπου 250 ευρώ για 4 ώρες. Έτσι.
0: Πού, στα πλοία?
1: Air New Zealand, στα αεροπλάνα.
2: Έχει πει το μεταξύ για τρένα, για πλοία. Τα έχει κάνει αχταρμά.
0: Τι έχει πεδουκλώσει.
2: Πε για αεροπλάνα. Λε και θα πάμε πουθενά με το αεροπλάνο που θα είναι παραπάνω από μια ώρα. Λέγε.
1: Γιατί ρε.
2: Γιατί κλάνει το χαρτί.
1: Δεν θε να πα για Αμερική, Γιώργο.
2: Θέλω, αλλά δεν θα πάω.
1: Γιατί να μην πα.
2: Γιατί δεν έχω λεφτά γι' αυτό, άνθρωπε μου. Δεν με νοιάζει που δεν έχει καμπίνα να κοιμηθώ.
1: Τώρα που θα βγει,
2: θα μου δώσει 5.000 να φάω. Να πάω εκεί σαν τον Ευθύμη να κάνω βόλτες με τα ελικόπτερα. Τι να πάρω, να τον τρώω μπέργκερ με ένα ευρώ.
1: Λοιπόν,
2: είσαι με τα καλά σου.
1: Θα μπορεί, Γιώργο, να πάρει. Θα πηγαίνει, θα πα στη Μαδρίτη και από τη Μαδρίτη θα πάρει το αεροπλάνο και θα πα μια χαρά απέναντι Νέα Υόρκη.
2: Μόνο που τα ακούσα
1: φουραστικά. Λοιπόν, και 4 ωρίτσε μια χαρά θα ρίξει έναν ύπνο, χαμπάρι θα πάρει.
2: Ωραία.
0: Συγγνώμη, αυτέ οι καμπίνε είναι μαζί με άλλου. Θέλω να πω.
1: Όχι, ατομική.
0: Μήπω είσαι σαν τι κουκέτε, πώ τη λένε ρε παιδί μου, νοικιάζουν κάτι δωμάτια και σου λέει κοινόχρηστο μπάνιο, θα μοιράζεστε με 4 ακόμα.
2: Κουκέτα εγώ από κάτω, να ξέρετε, κανονίστε. Εντάξει, άντε.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους.
1: Το καλύτερο.
0: Τι κάνετε?
1: Έτσι, εδώ, στο καλύτερο είστε. Στο νούμερο ένα πρωινό, αυτό τα λέτε με τρεις.
0: Καλό είναι. Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται όταν το σώμα μας λέει, φωνάζει, μας μιλάει, θέλει βοήθεια. Όταν έχουμε αυτό το πρίξιμο, αυτό το που νιώθουμε, ρε παιδί μου, κάπως, μια βαριά αίσθηση.
2: Θέλει κάτι της οργανισμός σας ζητάει. Μήπως ξέρετε τι είναι, θα σας πούμε εμείς. Είναι το S-Detox, το οποίο φυσικά και θα βρείτε στα φαρμακεία. Και από τη Superfoods σε 6 μέρες θα δείτε τη διαφορά και θα μας θυμηθείτε.
1: Γιατί είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και τη μείωση της κατακράτησης υγρών. S-Detox από τη Superfoods.
0: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης και με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης στην Τσιμίσκη. Είναι σχεδόν σε όλο της το μήκος. Όπου κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο και παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και αυτό το πρωινό.
1: Καλά, καλά. Βεβαίως θέλετε να γίνετε καλύτερα ακόμη.
0: Πόσο?
1: Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1, αλλά ξέρετε,
0: ακούμε.
1: Υπάρχουν κάποια φρούτα. Μάλιστα. Που μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης.
2: Τα φρούτα.
1: Βεβαίως. Με φυσικό τρόπο. Διότι, εντάξει, παιδιά, η τεστοστερόνη είναι η ορμόνη, ειδικά για την υγεία των ανθρών.
0: Ναι.
1: Επηρεάζει μυϊκή μάζα, οστική πυκνότητα, σεξουαλική λειτουργία. Επίπεδα ενέργειας και πολλά άλλα. Ρόδι και μούρα.
0: Α, γεια σου με το ρόδι.
2: Μαύρα μαύρα. Ναι,
1: και
2: πες.
1: Το ρόδι. Αυτά λοιπόν έχουν κύτταρα που προστατεύουν τον οργανισμό και υπεύθυνα για την παραγωγή τεστοστερόνης.
0: Ναι.
1: Μπανάνες και τροπικά φρούτα. Μπανάνες, τώρα μην ψάχνετε.
2: I like.
1: Παπάγες και μάγκα.
2: Γιατί ωραία είναι τα μάγκα.
1: Αρέσουν
2: τα μάγκα.
1: Αν μας αρέσουν.
0: Έχουν τη μαγκιά τους.
1: Καρπούζι και αβοκάντο.
2: Ωραίο το καρπούζι. Καρπούζι και να πεις και χυμό ρόδι μετά. Πέτρα.
1: Η μύε σου.
2: Ο καλά σου, γιατί η οστική πυκνότητα
0: έλεγε. Αυτό ακριβώς.
1: Και τα εσπεριοδοειδή και οι ντομάτες. Πορτοκάλι, grapefruit, μανταρίνια. Τώρα δεν έχει μανταρίνια, θα μου πείτε βέβαια.
2: Όχι, δεν έχει. Ντομάτες, είναι το πρόβλημα.
1: Τούλες, ντοματίνια, όλα αυτά. Ξέρετε, η υγεία σας είναι το παν και εμείς φροντίζουμε γι' αυτά.
2: Οι παντσέτες έχουν κάτι?
0: Όχι, τίποτα, Γιώργο. Τίποτα.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

0: Άντε, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πανέτοιμοι να ξεφορτωθούμε το παρελθόν μας, να πετάξουμε πράγματα,
1: ναι, ναι.
0: Αντικείμενα που μας έχουν στείλει πρώην μας. Αυτές εδώ μας έχουν αφήσει.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις και εσύ πράγματα που μετακομίζεις, που κρατάς.
2: Τόσες και τόσες τον έχουν αφήσει. Άστο, δεν πειράζει.
0: Μία πρώην μου είχε φέρει τρία πολύ ωραία καδράκια, τα οποία έχει έλεγχο πάνω αγάπα πραγματικά κτλ. Και τα έχω κρατήσει αυτά.
2: Νομίζω το είχε ένα ταράνδο, το άλλο είχε λάθη, το άλλο είχε.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε κάνει
0: σήμερα. Τα ζώδια τους εννοείς.
2: Ναι, ναι, αυτό εννοούσα. Αυτό, το γνωστό ζώδιο τάρανδος. Λοιπόν, σήμερα σας έχουμε ρωτήσει εάν θέλετε κάτι να ξεφορτωθείτε από το σπίτι σας, άμεσα όμως, έτσι, δεν μπορείτε.
1: Και
2: τι είναι αυτό?
1: Αντικείμενο.
2: Ναι, ναι, αντικείμενο είπαμε.
1: Σοφία.
2: Αφήστε τις πεθαρές ησυχές.
3: Πολλά πράγματα από την κουζίνα, μου λέει η Καλλιόπη.
1: Αχ, θα έχει και αυτή σαν αυτά τα μικροαντικείμενα που παίρνουμε, όχι για να στίβουμε το λεμόνι, όχι για να τσιφλουδίζουμε.
2: Να κουμπάς το κουτάλι, να κάνει.
1: Αχ, αυτό πώς αντιστάθηκε και δεν το πήρα.
3: Η Νατάσα απ' την άλλη λέει το έπιπλο εισόδου και την τραπεζαρία μου. Το πρώτο είναι ετοιμόρροπο και το άλλο σκέτη αποτυχία.
1: Βγάλει τα έξω στα σκουπίδια, στον κάδο. Ξέρω, πρέπει να ειδοποιήσει.
2: Πρέπει να πάρει άλλα.
1: Ναι, πρέπει να ειδοποιήσει το Δήμο εντωμεταξύ να τα πάρει. Και αν πέσουν πάνω του είναι επικίνδυνοι για τη σωματική του αγκαιρεότητα.
3: Αυτό η Θοδώρα που θέλει να πετάξει το όργανο γυμναστική.
1: Α, καταλαβαίνω.
0: Και πού θα βρει καλύτερη κρεμάστρα.

0: μας χρωστάτε πέρα από την αγάπη σας. Κάτι χρωστάτε κι εσείς. Φάρετε ρε φίλε, εντάξει, έτσι.
1: Εμείς
0: τι σας είναι 50
2: λεπτά. Όλα έχουμε.
1: Ναι, χρωστάμε μια απάντηση όμως για το φρένο γκάζι που παίξαμε λίγο πριν, που ακούστηκε το τραγούδι. Ήταν από τη Λένα Ζευγαρά, το έτσι κοίταζε σε μένα.
2: Γενικά να ξέρετε, να μην έχετε αγωνία. Αν είναι να κερδίσετε κάποιο διαγωνισμό, εμείς σας στέλνουμε μήνυμα και σας λέμε ότι κερδίσατε.
1: Ναι,
2: δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε, δεν χρειάζεται να λέτε α, μήπως δεν το άκουσα.
0: Θα σας
2: καλό
0: βρούμε,
2: είναι εμείς. Να έχετε το νου σας, ναι. Γενικά, αλλά εμείς πάντα σας ειδοποιούμε.
1: Όλοι οι νικητές λαμβάνουν τα μήνυματά τους, όπως λάβανε και αυτοί που κέρδισαν τις προσκλήσεις για τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα από το Instagram που έτρεχε ο διαγωνισμός.
2: Βεβαίως, πήραν απάντηση στο σχόλιο τους
1: και
2: θα πάρουν και την προσκλήση τους.
1: Τις προσκλήσεις και οι υπόλοιποι που έχετε κερδίσει συνεχίζονται. Υπάρχουν κάποιοι extra bonus διαγωνισμοί για τον Μαζό, για τη συναυλία, να ξέρετε.
0: Για όλες τις συναυλίες, γιατί φέτος το είναι συναυλιακό το καλοκαίρι και το ξέρετε, μένετε εδώ συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού.
2: Σας κάναμε μια ερώτηση ακόμη σήμερα. Χωρίς ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσατε να ζήσετε για ένα μήνα? Λοιπόν, 15% θα μπορούσε να ζήσει χωρίς κινητό.
0: Ναι. Μόνο.
2: Λιγότεροι.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που δεν μπορούν να στερηθούν.
0: Ναι.
2: 30% θα άντεχε χωρίς social media.
1: Μόνο.
2: Ενώ ένα 55% παιδιά θα θυσίαζε τον καφέ.
1: Ναι.
2: Θα άντεχε. Πάνω από τους μισούς δεν θέλουν καφέ.
1: Όλους αυτούς τους καφέδες που παίρνετε δυο και τρεις και σας βλέπω στα χέρια.
2: Που σε κάθε τετράγωνο έχει ανοίξει 45 takeaway.
0: Μισό λεπτάκι. 50 λεπτά ο κάθε ακροατής να μας δίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 5, 5, 25, 2,5 ευρώ που είναι ούτε ένας καφές. 2,5 ευρώ. Ορίστε.
2: Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το συμπέρασμα?
1: Ξέρω.
2: Πολύ καλά.
0: Προσπαθώ ρε παιδιά.
2: Αφού θα κόψουν το καφέ θα δώσουν σε εμάς.
1: Ωραία. Καημό το όχι ο Μάνος. Να βάλει κάποιο
2: στο Viber. Στείλτε 50 λεπτά. Στείλτε το στο Viber να τελειώνουμε. Λοιπόν, αγαπημένη μας φίλη, έρχεται η Ραφαηλία Ντοντογλου, η οποία θα σας κρατήσει την τροφιά για τις δύο επόμενες ώρες με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε μην τη χάσετε σε καμία περίπτωση.
1: Και διαγωνισμό έχει και Pick the Song. Έχει και την τρέλα της. Έχει και τις νούμερο 1 επιτυχίες όπως πάντα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς στις 8.
2: Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σας μέρα!
3: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
8: Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Παρατείνεται έως 9 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Κρήτη. Τουλάχιστον 132 παράνομοι αλλοδαποί μετανάστες διασώθηκαν σήμερα από το λιμενικό σώμα. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Λίβανος. Τουλάχιστον 14 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότο. Σικελία. Μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε από δίτες για πρώτη φορά στη Μεσόγειο. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, έτσι ξεκινάμε σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αύριο έχουμε συναυλία Γιώργου Μαζονάκη, αλλά για σήμερα φυσικά είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και έχουμε τα καλύτερα vibes. Σε λίγο θα ακούσουμε Ελένη Φρέιρα, Κωνσταντίνο Αργυρό, Noisy. Όλα παίζουν εδώ σε 9, 5 και 1. Επιτυχίες και μόνο. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τοντοχλού. Λοιπόν, μας ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr αν είσαι κάπου εκτός γενικότερα. Πάντως, άμα είσαι κάπου Θεσσαλονίκη και οδηγείς, να ξέρεις οι μόνες σου καθυστερήσεις θα είναι στον περιφερειακό. Έξοδο Τριανδρίας αν κατευθύνεσαι δυτικά και έξοδο Πεύκων αν κατευθύνεσαι προς τα Ανατολικά.

Ολικά. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά. Με προσοχή, με Κοσμοράδιο στο τέρμα φυσικά. Εγώ θα σου φέρω διαγωνισμό, θα σου φέρω και Pick the Song. Όλα θα γίνουν και σήμερα. Υπομονή και καλή διάθεση να υπάρχει τώρα. Ελένη Φουρέιρα και Discotheque, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα και Γιώργο Σαμπάνη, το άκουσε πρώτη φορά στο Κοσμοράδιο 5 και να το ακούς και σήμερα εδώ, σήμερα Τρίτη, δηλαδή αρχές καλοκαιριού, γιατί έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Πάντως, εγώ έχω να σου προτείνω Μήλο, Ζάκυνθο, Ικαρία, γιατί είναι νησιά που εγώ δεν τα έχω δει και πρέπει να τα δω. Οπότε το λέω και σε σένα, ξέρεις, για να πιάσει και εμένα το manifesting. Φυσικά με την Aegean Pass παντού απευθείας εδώ, γιατί και εσωτερικό και εξωτερικό φυσικά, αλλά τώρα καλοκαίρι, αρμένα, αν με ρωτάς, σαν την Ελλάδα δεν έχει. Και πας και Ηράκλειο, πας και Χανιά, πας και Σαντορίνη. Γενικά πας παντού με την Aegean. Οπότε μπες στο aegeanair.com για να μάθεις περισσότερα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Τάντογλου και συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 2.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Yusk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

Radio 95,1.

0: πάλι πάλι Θοδωρής Φέρης, τι όμορφη επανεκτέλεση είναι αυτή από το κλασικό τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή. Εγώ θέλω να πω ότι η παιδιά Θοδωρής Φέρης ολοκλήρωσε την ανοιξιάτικη έτσι παρέα που μας έκανε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μπαρμπαρέλα λοιπόν, το βράδυ της Κυριακής, το οποίο έκλεισε πανηγυρικά να πούμε. Υπήρχαν σημαίες, υπήρχαν κασκόλα αφιερωμένα στα τραγούδια του, ξέρεις, είπες και όλα τα σχετικά. Το κορυφαίο είναι ότι η σκηνή γέμισε με φουσκωτά θαλάσσης, παιδιά, αυτό έχω να πω. Όταν θες να είσαι Χαλκιδική, αλλά έχεις να κλείσεις τον Μπαρμπαρέλα, ξέρεις, αυτό γίνεται. Λοιπόν, έτσι η αρχή του καλοκαιριού, έτσι σηματοδοτήθηκε λοιπόν στα μπουζούκια τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης. Οπότε τώρα περιμένουμε τις συναυλίες, οι οποίες έρχονται πάρα πολλές, και ξεκινάμε από αύριο με τον αγαπημένο μου Γιώργο Μαζονάκη, και φυσικά τα περισσότερα από αυτά θα τα δεις στο cosmoradio.gr και στο προφίλ μας στο Instagram cosmoradio.gr/951.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Αγαπάμε και τη φυσικά, δεν αγαπούσαμε μόνο. Αγαπάμε και τώρα, αγαπάμε και κάθε μέρα. Κοσμοράδιο 91 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ η Μύρα Φαϊλία Ντόντοχλου. Γεια σου, αν τώρα έρθει στην παρέα μας. Bonjour, bonjour, τι κάνεις και πού σε πετυχαίνω. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ, Τσιμίσκι 51, παιδιά, κλασικά. Μέχρι τις 2 εδώ θα είμαστε και θα είμαστε παρέα. Και φυσικά θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Κοζάνη και στο Βαγγέλη και στην Άσυρο Θεσσαλονίκη και στη μαμά μου που ακούει φυσικά από εκεί. Θέλω να σου πω ότι το τραγούδι που παίζει καθημερινά σε μία ώρα από τώρα, δηλαδή για το κλείσιμο, είναι δική σας επιλογή και για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Εσύ, αγάπη και ρωτάς μαζί.
0: Θάνος Πετρέλης, κερνάω.
1: Κερνάω απόψε εγώ, γιορτάσω έναν ακόμη καημό.
0: Δεν ξέρω γιατί ο Θάνος Πετρέλης μου θυμίζει πολύ καλοκαίρι εμένα. Ένα από τα δύο τραγούδια που άκουσες θα παίξει στον αέρα στις 2 παρά 10, συγγνώμη. Αρκεί να ψηφίζεις ποιο θέλεις εσύ να είναι αυτό, ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο από τα δύο. Μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, έχει ανέβει η ψηφοφορία. Όποιο ψηφίσει την περισσότερη, αυτό θα παίξει στον αέρα.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Κρυώνεις.
4: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
4: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
4: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
4: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 2373-0-24557
3: και στο 6972-693038.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτο 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στη 1:30 εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση, καθώς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία. Δίκη για τα Τέμπη. Απορρίφθηκε αίτημα για προσκόμιση. Πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση, καθώς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την

0: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τίποτα δεν θα μείνει την Δευτέρα που έρχεται η Αναστασία στην Αριστοτέλους και φυσικά όπως ξέρεις σου έχουμε κανονίσει και meet and greet. Κάποιοι τυχεροί από εσάς και θα τη γνωρίσετε στα backstage αλλά και θα παρακολουθήσετε τη συναυλία από τα VIP. Για να μπει στην κλήρωση θα μπει στο Instagram Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 11 του μήνα, μέχρι την Πέμπτη δηλαδή. Για να προετοιμαστεί ψυχολογικά ο νικητής, κατάλαβες, να κερδίσει την Πέμπτη ώστε μέχρι τη Δευτέρα να έχει επανέλθει, ρε παιδί μου, σε μια λογική συναισθηματική κατάσταση, γιατί ξέρω είναι το τέλειο δώρο αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα να πω ότι εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και εγώ η Μίρα Φαγγελία Ντόντογλου στην παρέα σου φυσικά για άλλη μια ωρίτσα. Έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, αν κατευθύνεσαι ανατολικά θα κάνεις υπομονή στην έξοδο Ευκαρπίας και λίγο εκεί πριν το τούνελ λίγη υπομονή θα χρειαστεί ακόμα. Αν κατευθύνεσαι δυτικά η κατάσταση είναι μια χαρά, να ξέρεις. Μην αγχώνεσαι, γενικά παιδιά μην αγχώνεστε. Όλα καλά θα πάνε μωρέ. Τι αγχωνόμαστε, ας βάλουμε το κραγιόν μας ή το λιμπάλ μας, το λίπο όιλ μας, δεν ξέρω. Ό,τι είναι και ας ακούσουμε μέλη.

0: πάει τίποτα μαζί σου. Εγώ συμφωνώ με αυτό το mindset, θα τα έχουμε όλα ή δεν θα έχουμε τίποτα. Μέτρια πράγματα τώρα γκρίζα και χλιαρά. Εγώ δεν τα μπορώ. Γι' αυτό και σου έχω ένα γεύμα για δύο άτομα στο Las Pas, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ένα γεύμα αξίας 60 ευρώ στην καρδιά του Πευκοχωρίου, εκεί που η θάλασσα συναντά τη στεριά με τον πιο όμορφο τρόπο. Είναι ουζερή, να ξέρει, ένα αυθεντικό γευστικό προορισμό, χτισμένο με μεράκι, αγάπη, νοσταλγία, η γνήσια ελληνική κουλτούρα εκεί πέρα, το καλό φαγητό και η ξενιαστία είναι στα καλύτερά του, να ξέρει. Και έχει και αυτό το ωραίο το ρετρό, έτσι, αλλά και κάτι πιο μοντέρνο. Το έχω δει, γι' αυτό το λέω. Έτσι, όλα τα έχω δει, γι' αυτό σα στέλνω στα καλύτερα. Λοιπόν, για να λάβει μέρο στην κλήρωση, θα μου στείλει μήνυμα στο Viber 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη εστιατόριο. Και καλή σου τύχη. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου και συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 2.
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
4: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Έτσι, τίποτα ή Κοσμοράδιο ή τίποτα, θα πω εγώ, θα διορθώσω. Νίκος Οικονομόπουλος, τον απολαμβάνει και έρχεται και αυτό για καλοκαιρινή συναυλία. Όλα θα γίνουν, μόνο να μην μας τα χαλάσει ο καιρός, εύχομαι γενικά εγώ, σε καμία από αυτές τις συναυλίες, γιατί τώρα έχουμε τέλεια λιακάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, 28,5 βαθμούς, υγρασία στο 58%. Η μέγιστη αυτή είναι η θερμοκρασία για σήμερα. Μπορεί το απόγευμα να έχουμε κάποιες βροχές. Αυτό το δίνει για κάθε μέρα βέβαια, με λίγο αυξημένη πιθανότητα την Παρασκευή, αλλά το σουκού λίγο πέφτουμε και θα έχουμε 22 με αέρα. Γιατί δεν μ' αρέσει ο αέρας, μου χαλάει το μαλλί. Λοιπόν, εγώ να σου πω πως αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει διαδήλωση εκπαιδευτικών έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Να έχεις υπόψη σου και αυτό. Λοιπόν, εδώ και ένα δεκάλεπτο περίπου. Κρατάλα, μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 5 και 1. Σε λίγο σου φέρνω και το Pick the Song για το κλείσιμο, οπότε δεν πας πουθενά.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

Έτσι, ο Βόλτο Στάρ. Ακούμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1. Ακόμη και οι One επανενώθηκαν, οι One Direction ποτέ, ρε, με το όνειρο θα πεθάνουμε. Δεν πειράζει όμως, γιατί είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1. Μέχρι τώρα βασικά, αλλά δεν θα σα αφήσω έτσι, γιατί πότε σα αφήνω εγώ έτσι χωρίς pick the song. Ποτέ. Δεν γίνονται αυτά άλλωστε. Και μπορεί να λέμε αντίο για σήμερα, αλλά θα μείνει με Βασίλη Χαροκόπου που θα σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά και στην τελική θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12. Εγώ είμαι η Ραφαλία Δόντογλου και το επόμενο είναι το Pick the Song. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Θάνος Πετρέλης. Είναι αυτό που εσείς ψηφίσατε να παίξει. Εσείς το προτιμήσατε και εγώ, χατήρια, ως γνωστόν δεν χαλάω. Οπότε δυναμώστε την ένταση. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Δυνάμωσε το, μυρίζει καλοκαίρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Χωρίς ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσατε να ζήσετε για ένα μήνα? Λοιπόν, 15% θα μπορούσε να ζήσει χωρίς κινητό. Λιγότεροι. Είναι αυτό που δεν μπορούν να στερηθούν. 30% θα άντεχε χωρίς social media.
2: Μόνο.
1: Ενώ ένα 55% παιδιά θα θυσίαζε τον καφέ.
2: Ναι.
1: Θα άντεχε. Πάνω από τους μισούς δεν θέλουν καφέ.
2: Όλους αυτούς τους καφέδες που παίρνετε 2 και 3 και σας βλέπω στα χέρια.
1: Που σε κάθε τετράγωνο έχει ανοίξει 45 takeaway.
3: 50 λεπτά ο κάθε κρατής να μας δίνει κάπου Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 5-5-25. 2,5 ευρώ που είναι ούτε ένας καφές.
1: Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το συμπέρασμα?
2: Ξέρω.
1: Πολύ καλά.
3: Προσπαθώ ρε παιδιά.
1: Αφού θα κόψουν το καφέ, θα δώσουν σε εμάς.
2: Ωραία. Καημό το όχι ο Μάνος. Να βάλει κάποιος το iPad.
1: Στείλτε του 50 λεπτά. Στείλτε του στο Viber να τελειώσουμε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους. Σε τιμές χοντρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού. Σε τιμές χοντρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373 24557
6: και στο 6972 693038.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης λόγω εργασιών για το flyover στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σεισμός στην Εύβοια. 15 κατοικίες κρίθηκαν κίτρινες. Σαντορίνη. Συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου αλλοδαπού που οδηγούσε χωρίς άδεια μοτοσυκλέτα και παρέστηρε πεζό. Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές αναζητούν δύο ακόμα μέλη της Χαμάς που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη αφού ομολόγησε ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Ουγγαρία. Μείωση κατά 40% των απολαβών των βουλευτών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 το μεσημέρι Τρίτης με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1 και φυσικά πολλά ωραία που έρχονται αργότερα. Αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου κάποια προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Βαρδάρη, Μοναστηρίο όπως και σε κάποια σημεία κατά μήκος της Λαγκαδά. Δυτικά τώρα και καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου του Νεάπολη. Όπως κάποια προβλήματα αντίστοιχα υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην προφή του Ηλία, στο ανέβασμα της Πηλέας όπως και στην Κωνσταντινού Καραμανλή. Ρεύμα προς ανατολικά Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω τώρα περιφερειακός. Μικροκαθυστερήσεις και εκεί και στα δύο ρεύματα χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία κεντρικά και ανατολικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, αμέσως ανεβάζουμε ένταση σειρά. Παίρνει Σταν Αντιπαριώτης με Στεναχωρή. Και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και να.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πανδρομάχη Σούσουρο έπαιξε δυνατά μόλις στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμάς παρέα στο μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε φυσικά σε εβδομάδα συναυλιών, μιας και αύριο έχουμε μοναδικό μαζό στην Προβλήτα 2 στο λιμάνι και περίπου σε μία ώρα από τώρα έρχεται διαγωνισμός. Από την άλλη, βέβαια, όπως κάθε μέρα λέμε τα πάντα, επικοινωνούμε στο Viber στο 6982-951-951. Φυσικά στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γεροί παιδιά, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ροδάνθη και Ροζάνθη σήμερα, να χαίρεστε το όνομά σας, κορίτσια. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν μας ακούς. Τέλος, θα πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω.
1: Καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
2: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
1: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
2: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Είναι άκρος καλοκαιρινό, μας αρέσει πολύ. Στα Βέντο, Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι σου έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτης στην Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να κουμπάει ιδανικά στους 29 αυτή την ώρα στο κέντρο. Και όσον αφορά την ημέρα και την εβδομάδα, όπως και χθες είπαμε, ο ήλιος θα βρίσκεται ανά περιόδους, όπως και σήμερα στον ουρανό της πόλης. Βέβαια, περιμένουμε και κάποιες έτσι καλοκαιρινές μπόρες στο ενδιάμεσο, οπότε να είστε γενικότερα οργανωμένοι. Από την άλλη, μιας και λίγο πριν είπαμε ότι αύριο Μαζό ανοίγει το πρόγραμμα των φετινών καλοκαιρινών συναυλίων, να πούμε ότι στο Insta τρέχει διαγωνισμός αντίστοιχα για διπλές προσκλήσεις. Επίσης, διπλές προσκλήσεις έρχονται και για Νίκο Οικονομόπουλο σύντομα για τη συναυλία της επόμενης Πέμπτης. Όπως την επόμενη Δευτέρα 15 έρχεται και η Αναστασία και το Splash Festival από το Κοσμοράδιο στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι που θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους με δωρεάν είσοδο για όλους. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Ο Ντέξ, Μάνος Βολάνης, εγώ, Σοφία Στεφανίδου. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα έρχονται διαγωνισμοί για VIP προσκλήσεις. Όπως επίσης στο Instagram τρέχει και διαγωνισμός για Meet and Greet με την Αναστασία, για να γνωριστείτε πριν από τη συναυλία και φυσικά να παρακολουθήσετε πάρα πολύ άνετα τη συναυλία και ωραία στα VIP. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, με γεια σου. Έπαιξε το απολαύσαμε μόλις σου σε 9-5-1 και δεν ξέρω αν ακούς κάτι σακουδούνι. Πάντως να ξέρεις πως είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες τώρα στο eFood, πάντα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Σήμερα επίσης να πούμε πως είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων, παιδιά, όπως και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Και αμέσως βλέποντας κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα 9 Ιουνίου, να σου πω πως σαν σήμερα το 1781 γεννιέται ο Άγγλος μηχανικός George Stephenson, ο εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Έπειτα το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια, όπως τέλος το 1976 το τελικό κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια και με σκορ 4-4 ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό για μαζό και φυσικά για όλ με όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πανέτοιμοι να ξεφορτωθούμε το παρελθόν μας, να πετάξουμε πράγματα, ναι, ναι. Αντικείμενα που μας έχουν στείλει οι πρώην μας.
3: Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις και εσύ πράγματα που μετακομίσεις, που κρατάς.
4: Τόσες και τόσες τώρα έχουν αφιλιάστο, δεν πειράζει.
2: Μια πρώην μου είχε φέρει τρία πολύ ωραία καδράκια, τα οποία έχει έλεγχο πάνω αγάπα, πραγματικά κτλ. Και τα έχω κρατήσει αυτά.
4: Νομίζω το είχε ένα ταράνδο, το άλλο είχε λάθη, το άλλο είχε. Ένα κρυό.
2: Όχι.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε κάνει
2: σήμερα. Τα ζώδια τους εννοείς.
4: Ναι, αυτό εννοούσα. Το γνωστό ζώδιο τάλαντος.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 η ώρα από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην Τούμπα. Κεντρική Μακεδονία. 57 πρόστιμα σε οδηγούς δικύκλων και πατινιών που δεν φορούσαν κράνος την τελευταία εβδομάδα. Κρήτη. Προθεσμία έλαβε ο Παλαιστίνιος της Χαμάς που συνελήφθη αφού ομολόγησε ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε χώρα της Ευρώπης. Απολογείται την Πέμπτη. Πάτρα. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα. Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαθέσει τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία μετά την άρση του ουγγρικού βέτο.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημέρι Τρίτης λοιπόν και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο σε 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κεντρικά σε Εγνατία, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου, Καρατάσου, όπως και σημεία της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη, όπως και ανατολικά προβλήματα αυτή τη στιγμή σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, όπως και στην Κωνσταντίνο Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς, κάποια φρακαρίσματα έχουμε σε ένα μικρό σημείο στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι σχεδόν την έξοδο Πεύκων. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά σε καλή σχετικά κατάσταση.

κατάσταση, οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους, όσο για τη μουσική μας. Σειρά παίρνει απόλυτη αναβίση. Εξαίρεση παίζει δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

Απόν, Καντάδα είναι ολοκένουργια προσθήκη. Έπαιξε μόλις σε 951 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και γρήγορα θέλω να σου πω πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Από την άλλη, τώρα ήρθε επιτέλους η ώρα να ξεκινήσουμε τον πρώτο διαγωνισμό για τις φετινές συναυλίες, τις καλοκαιρινές συναυλίες, όπου έρχεται μοναδικός μαζό προβλήτα 2 λιμάνι με special guest. Τον Τρανό αύριο βραδάκι Τετάρτη στις 8. Οπότε νομίζω πως ότι τραγούδησε έτσι κάποτε, όπως τραγούδησε για κάποτε η Έμινη στη Μαρινέλα. Τα λόγια είναι περιττά. Τι να πρωτοπούμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, πολύ αγαπημένος, πολύ ιδιαίτερος, αντισυμβατικός, πολύ απλά μαζό. Οπότε αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για δύο διπλές προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία, που παρέα με ακόμη ένα άτομο θα απολαύσετε από κοντά αυτό που ο Γιώργος έχει ετοιμάσει για όλους μας αύριο βράδυ. Οπότε αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από μαζό, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά, καλή επιτυχία.

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Παναγία μου, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια για όλα τα τρελά και πειραγμένα παιδιά εκεί έξω. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ανάποδα, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εδώ είμαστε, παιδιά. Καλησπέρα, το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς για ακόμα μια χρονιά θα το ομορφύνουμε παρέα και φυσικά καλοκαίρι ίσον συναυλίες. Έτσι λοιπόν, όπως κάθε καλοκαίρι, μεγαλύτερες συναυλίες και τα μουσικά events έχουν την υπογραφή Κοσμοράδιο 951. 18 τις μετρά προς στιγμή τις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, τις οποίες τις βρίσκεις σε μορφή ημερολόγιου σε post στο Instagram για να κανονίσεις φυσικά το πρόγραμμά σου. Όσο για την αυριανή συναυλία με Μαζό, μιας και με ρωτάτε, η προπόληση συνεχίζεται κανονικά, παιδιά. Δεν υπάρχει ακόμα sold out. Οπότε εισιτήρια προμηθεύεστε από το more.com ή αν θέλεις να τσεκάρεις την τύχη σου εδώ, μιας και έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις σήμερα στον Τάσο Ριζόπουλο, όπως και αύριο σε Μαρία Παζαρούλα και στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Πανικό Σάκης, μια ζωή μαζί. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Βέβαια, λίγο πριν φύγω στα του μπάσκετ, να πούμε πως ο Άρης του Βασίλης Πανούλη, όπως και ο ΠΑΟΚ του Ανδρέα Τρινκέρι, συνεχίζουν να σχεδιάζουν το μεταγραφικό του σχεδιασμό με πολλά ακριβά και πολύ καυτά ονόματα στη λίστα. Νομίζω ότι η σεζόν που έρχεται μπροστά από Νοέμβρη θα είναι από τις καλύτερες χρονιές του ελληνικού μπάσκετ με 4 πλέον ομαδάρες. Χθες τώρα, βέβαια, μετά από ένα πολύ ωραίο δυνατό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 102-92 και έκανε το 2-1 στην σειρά των φετινών τελικών της Basketball JBL. Οπότε αύριο, στο τέταρτο παιχνίδι, μεταξύ τους παιχνίδι, θα ξέρουμε αν θα έχουμε πρωταθλητή ή αν ο Παναθηναϊκός με νίκη θα στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω να απόλαυσε έτσι αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένει κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε πολύ ωραία μαζί το επόμενο 2ωρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εάν θέλετε κάτι να ξεφορτωθείτε από το σπίτι σας, άμεσα όμως, έτσι, δεν μπορείτε.
3: Και
2: τι είναι αυτό?
3: Αντικείμενο.
2: Ναι, αντικείμενα είπαμε.
3: Σοφία.
2: Αφήστε τις πεθαρές ησυχές.
3: Πολλά πράγματα από την κουζίνα μου, λέει η Καλλιόπη. Αχ, θα έχει και αυτή σαν αυτά τα μικροαντικείμενα που παίρνουμε, όχι για να στίβουμε το λεμόνι, όχι για να ξεφροντίζουμε. Όχι,
2: να κουμπάς το κουτάλι, να κάνεις.
3: Ναι. Αχ, αυτό πώς αντιστάθηκε και δεν το πήρα. Η Νατάσα απ' την άλλη λέει το έπιπλο εισόδου και την τραπεζαρία μου. Το πρώτο είναι ετοιμόρροπο και το άλλο σκέτη αποτυχία. Έξω στα σκουπίδια, στον κάδο. Ξέρω, πρέπει
2: καλά,
3: να ειδοποιήσει.
2: Πρέπει να πάρει άλλα.
3: Ναι, πρέπει να ειδοποιήσει το Δήμο εντωμεταξύ να τα πάρει. Και αν πέσουν πάνω του, είναι επικίνδυνοι. Τη σωματική του αγκαιρεότητα.
2: Ναι,
3: εδώ η Θοδόρα που θέλει να πετάξει το όργανο γυμναστική. Α, καταλαβαίνω.
2: Και πού θα βρει καλύτερη κρεμάστρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε λειτουργία μετά από 20 χρόνια, το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη γραμμή Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Χαλκιδική. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας θα απομακρύνει ομπρέλες και ξαπλώστρες που είναι μόνιμα τοποθετημένες στις παραλίες. Ρόδος. 55χρονος σκότωσε με μαχαίρι 60χρονο έπειτα από καυγά. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι και αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Ο ΠΚΠ. Τρεις προφυλακίσεις για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαϊκό Ανακριτή. Φιλιππίνες. Σε τουλάχιστον 35 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών Ρίχτερ.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αφού τα είπε λοιπόν ο Θοδωρής Φέρης, ήρθε η ώρα να στα πω και εγώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό, ξέρεις, είναι το δικό μας, το προσωπικό μας, το ραδιού σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα είναι 3η 9 Ιουνίου. Ο καιρός, αν και μας τα χάλεσε λίγο χτες το βράδυ, μάλλον χτες τα ξημερώματα με αυτή την ξαφνική μπόρα, που λίγο μας ταρακούν.

και πολύ μας ξύπνησε, τώρα είναι καταπληκτικός και έξτρα καλοκαιρινός και η ανεβασμένη θερμοκρασία φαίνεται και από την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε στον περιφερειακό που έχουμε καθυστερήσεις προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι και τον Άγιο Παύλο, ενώ προς ανατολικά το ρεύμα είναι καθαρό. Δεν έχουμε κίνηση στο κέντρο, χαλάρα τα πράγματα, το ίδιο και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά, και όπως προείπα αυτό δείχνει ότι η θερμοκρασία έχει ανέβει, το καλοκαίρι έχει και επίσημα τα χαλαρά του μεσημερό απογεύματα. Οπότε, όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, δυνάμωσε την ένταση, πάρε μια βαθιά ανάσα, κάτσε στη σκιά και απέφυγε τις υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς τα έχουμε όλα και σήμερα. Αρία Ελληνίδου, Κωνσταντίνο Αργυρό. Αλλά πρώτα, αναβήσει και σε περίπτωση που ένα τραγούδι από την Άννα μου αρέσει πάρα πολύ, είχαμε λίγο καιρό να το ακούσουμε και ήθελα να το φέρω και πάλι στην επιφάνεια και να το μοιραστώ μαζί σου, φυσικά στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Βρε, παιδιά, καλωσορίσατε!

0: ότι ο Γιώργος Αμπάνης λέει: σ' αφήνω τώρα στον επόμενο και μετά βγαίνω εγώ. Δεν θα το πάρω σας πόντα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο του Κοσμοράδιο 95,1 στο δικό σου ρέδιο Σουσού μέχρι τις 6. Και για εσένα που δεν έχεις ενημερωθεί από την πολιτική προστασία, συνεγερμός έχει σημάνει αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Φίληρο κοντά στα Πεύκα. Ευτυχώς η πυρκαγιά που καίει είναι σε ρέμα σε δύσφατο μέρος και δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή και εννοείται ότι παραμένει και κόσμο συντονισμένο, καθώ θα σε ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη. Αν θε να μα ακούσει και από την άλλη άκρη του κόσμου, κατεβάζει τι εφαρμογέ μα, Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android. Πολύ απλά κάνει ένα κλικ στο site μα, στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ επιστρέφω σε λίγα λεπτά και με Αντώνη Ρέμο και με Κέντη Γαρμπή και με πολλά πολλά ακόμη νέα φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Αν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
4: ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν θα στο κρύψω, μου άρεσε πολύ. Faith O'Hare, αντισυμβατική σχέση στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη, στο δικό σου ρέδιο σου μέχρι τις 6. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Επίσης, σαν σήμερα το 1930, συνωστισμό σημειώνεται, λέει, στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Τώρα λοιπόν, από το 1930, ερχόμαστε πάλι στο σήμερα. Και αν έκανες επιτέλους αυτή την κίνηση που τόσο καιρό έλεγες και πήρες αυτό το σπίτι στο χωριό, το ανακαίνησες και λες τώρα θα πω να ράξω εγώ και οι κότες μου. Αλλά τι χρειάζεσαι? Ίντερνετ. Γιατί πώς θα μιλάς με τους φίλους σου? Φυσικά στο χωριό δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, αλλά σε βρήκε η Κοσμοτέ Telecom, η οποία φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και εύκολα αλλά και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Αυτά με πολύ αγάπη και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο σε λίγα λεπτά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πνίγω, μα δεν ξέρω πως να φύγω.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κάθερινα Λιόλιου θέλει το λογαριασμό. Εγώ θέλω εισιτήρια για να πετάξω κάπου μακριά, να φύγω. Ο καθένας ελπίζω να πάρει αυτό που ζητάει. Έτσι λοιπόν κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω αρχίσει να ψιλοψάχνω πτήσεις εξωτερικού. Γιατί λέω εντάξει, καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Αλλά είναι ωραίο το καλοκαίρι να ταξιδεύεις και σε άλλες χώρες. Γιατί έχουμε συνδυάσει τα ταξίδια σε άλλες χώρες με άλλες εποχές εκτός καλοκαιριού. Αλλά τώρα νομίζω ότι θα δοκιμάσω να πω και ένα εξωτερικό. Και συγκεκριμένη η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Τώρα, από τους προορισμούς εξωτερικού, εγώ θα βάλω μία πινέζα στο Ντουμπρόβνικ, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά το Ντουμπρόβνικ το καλοκαίρι λένε ότι είναι ένα καταπληκτικό city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες, και βάζω και το Κάιρο μέσα. Πυραμίδες, Νείλος, ρομαντικά πράγματα, μουσεία και γενικά μία πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Οπότε, φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα, ναι, αλλά πάμε και ένα Ντουμπρόβνικ, πάμε και ένα Κάιρο. Γιατί όχι, τα λέμε και στη δεύτερη μας ώρα, γιατί έχουμε και διαγωνισμό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χωρίς πιο από τα παρακάτω θα μπορούσατε να ζήσετε για ένα μήνα. Λοιπόν, 15% θα μπορούσε να ζήσει χωρίς κινητό.
3: Μόνο.
2: Λιγότεροι. Είναι αυτό που δεν μπορούν να στερηθούν.
3: Ναι.
2: 30% θα άντεχε χωρίς social media.
4: Μόνο.
2: Ενώ ένα 55% παιδιά θα θυσιάζει τον καφέ.
4: Ναι.
2: Θα άντεχε. Πάνω από τους μισούς δεν θέλουν καφέ.
4: Όλους αυτούς τους καφέδες που παίρνετε 2 και 3 και σας βλέπω στα χέρια.
2: Σε κάθε τετράγωνο έχει ανοίξει 45 takeaway.
3: 50 λεπτά ο κάθε κρατής να μας δίνει κάπου Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 5-5-25. 2,5 ευρώ που είναι ούτε ένας καφές.
2: Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το συμπέρασμα?
4: Ξέρω.
2: Όχι. Πολύ καλά.
3: Προσπαθώ ρε παιδιά.
2: Αφού θα κόψουν το καφέ, θα δώσουν σε εμάς.
4: Ωραία. Καημό το όχι ο Μάνος. Να βάλει κάποιο
2: στο Στείλτε του 50 λεπτά. Στείλτε του στο Viber να τελειώνουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτο 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
7: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
10: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
11: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης λόγω εργασιών για το flyover στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σεισμός στην Εύβοια. 15 κατοικίες κρίθηκαν κίτρινες. Σαντορίνη. Συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου αλλοδαπού που οδηγούσε χωρίς άδεια μοτοσυκλέτα και παρέστηρε πεζό. Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές αναζητούν δύο ακόμα μέλη της Χαμάς που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη αφού ομολόγησε ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Ουγγαρία. Μείωση κατά 40% των απολαβών των βουλευτών.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: χέρι σου στόμα.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να ήμασταν κι εμείς με ένα σκάφος στο Αιγαίο, φυσικά πάντα και παντού με Κοσμοράδιο 95,1. Καμιά μέρα θα ανοίξω εγώ μικρόφωνο και θα είμαι πάνω σε κανένα σκάφος και θα ακούτε τα κύματα πλα πλουτ, ψαλ πλουτ. Αλλά θα ήταν ωραία να ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό το σκάφος. Α, θα κοιτάξω να το οργανώσω, να ξέρετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερο 60 λεπτού. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ραδιού σου μέχρι τις 6 τούτο το απόγευμα της 3ης 9 Ιουνίου. Εδώ είμαστε λοιπόν για να περάσουμε καλά όπως περνάμε κάθε μέρα και σε λίγο έχω και διαγωνισμό. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, χαλαρά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, με μία εξαίρεση, την Καρατά σου, η οποία και 15 Αύγουστο πιστεύω η Καρατά σου θα έχει κίνηση. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά, χαρούμενος και ασφαλής. Και εγώ σου φέρνω Γιώργο Μαζονάκη, η Βιαδά μου. Αλλά πρώτα θέλω να γυρίσουμε πίσω σε μία χρονιά ωραία, θα πω εγώ. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χωρίς Αναπνοή. Ένα τραγούδι το οποίο πρώτα ακούσαμε το 2002 και ερωτευόμαστε ακόμη και σήμερα.

Το ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Μας τραγουδάει η Δέσποινα Βανδύ. Το τραγούδι είναι νέο, είναι ωραίο, είναι καλοκαιρινό και μας αρέσει πολύ. Εσύ τώρα επίσης μου αρέσει πολύ που είσαι και κοσμοσυντονισμένο σε 951. Γι' αυτό στείλαμε ένα μήνυμα στο 6982951951 και κράτα τούτο τον αριθμό, γιατί τώρα ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό της ημέρας. Δεν θα σε πάω Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, γιατί εντάξει, καλοκαίρια σε πια. Θα σε πάω στην Νικήτη, γιατί μετά από μια καλή βουτιά στα ωραία νερά της Χαλκιδικής θέλεις ένα ωραίο γεύμα και δεν φωνάζει τίποτα παραπάνω καλοκαίρι από ένα ωραίο πιτόγυρο, πατάτες και τζατζικάκι. Γι' αυτό θέλω να σε πάω στο γύρο της Νικήτης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό στέκι που έχει ολόφρεσκο γύρο, πάρα πολύ νόστιμο, υπέροχα μπέργκερ και παγωμένες μπύρες που είναι ένα must. Είναι ένα αυθεντικό ψητοπολείο, πεντανόστιμο και λέγεται ο γύρος της Νικήτης όπως προείπα. Θέλω να σου κάνω δώρο ένα γεύμα για δύο αξίας 60 ευρώ, αρκεί να μου στείλει τη λέξη. Σήμερα επειδή μιλήσαμε για καλοκαιρινό φαϊ και βουτιές, θα παίξουμε με τη λέξη καλοκαίρι. Καλοκαίρι λοιπόν και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982951951 και καλή επιτυχία.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

0: Πλάσματα. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και εσύ είσαι κοσμοσυντονισμένος τους 9, 5 και 1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και η αλήθεια είναι ότι είμαι κάπου ανάμεσα στη γενιά των Millennials και στη γενιά των Gen Z, γεννημένη το 1995. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ταυτίζομαι με τους 100% Gen Z σε πάρα πολλά πράγματα. Και πήγα και είδα τις προάλλες το νέο Scary Movie το οποίο βγήκε. Αν είσαι φαν το Scary Movie, πρέπει να το δεις. Και έχει πάρα πολύ σάτυρα πάνω στις ιδέες και στα πιστεύω της γενιάς Gen Z. Θεωρώ ότι είναι μια αρκετά παρεξηγημένη γενιά. Όμως, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα γενιά, σε μια νέα εποχή και ανανεώνεται με μια νέα ταυτότητα και ένα νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Γιατί με τη WhatsApp όλα παίζουν και αν δεν έχεις διαφήμιση με το σχετικό τραγούδι, νομίζω ότι πρέπει να τη δεις και μία και δύο και τρεις φορές γιατί και είναι πάρα πολύ ωραία και περνάει πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ σε λίγο επιστρέφω. Έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο και όχι μόνο γιατί έχουμε ακόμη να πούμε διάφορα πράγματα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Εδώ γίνεται λοιπόν, όπως λέει ο Γιάννης Πλούταρχος, και έτσι επιλέγω με λίγη καψούρα, λίγη ωραία τη μιλέ και καψούρα να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε, αλλά μόνοι μου τα έλεγα γιατί τα μηνύματά σου δεν τα διάβασα. Τι να κάνω, πορώθηκα σήμερα. Είχαμε τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Τα διάβασα όλα ωστόσο και απάντησα και να τα κάνω και ραδιοφωνικά. Να στείλω την αγάπη μου στη Δήμητρα, στο Δημήτρη, τα παιδιά τα συνονόματα, την Ευγενία, την Αλεξάνδρα, το Βασίλη, το Βαγγέλη, τον Αντώνη, την Ιουλία, την Αναστασία, τη Μαρία, την Έφη, την Κυριακή και την Κική, την Αναστασία, νομίζω είχαμε και άλλη Αναστασία πιο πάνω, αλλά και τον Παύλο. Εννοείται, συνεχίζει και στέλνει τα μηνύματά σου στο 698-2951-951 και εμείς υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζόπουλο. Τώρα, αυτό το ραδιόσου σου δεν χάνεται, το ανανεώνουμε για αύριο στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πανέτοιμοι να ξεφορτωθούμε το παρελθόν μας, να πετάξουμε πράγματα, ναι, ναι. Αντικείμενα που μας έχουν στείλει οι πρώην μας.
3: Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις και εσύ πράγματα που μετακομίσεις, που κρατάς.
4: Τόσες και τόσες τώρα έχουν αφιλιάστο, δεν πειράζει.
2: Μια πρώην μου είχε φέρει τρία πολύ ωραία καδράκια, τα οποία έχει έλεγχο πάνω, αγάπα πραγματικά κτλ. Και τα έχω κρατήσει αυτά.
4: Νομίζω ότι το είχε ένα τάρανδο, το άλλο είχε λάθη, το άλλο είχε.
2: Ένα κρυό. Όχι.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε κάνει
2: σήμερα. Τα ζώδια τους εννοείς.
4: Ναι, αυτό εννοούσα. Το γνωστό ζώδιο τάλαντος.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 η ώρα από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην Τούμπα. Κεντρική Μακεδονία. 57 πρόστιμα σε οδηγούς δικύκλων και πατινιών που δεν φορούσαν κράνος την τελευταία εβδομάδα. Κρήτη. Προθεσμία έλαβε ο Παλαιστίνιος της Χαμάς που συνελήφθη αφού ομολόγησε ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε χώρα της Ευρώπης. Απολογείται την Πέμπτη. Πάτρα. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα. Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαθέσει τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία μετά την άρση του ουγγρικού βέτο.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλώς τα μου τα κουκλάκια μου τα όμορφα. Τι κάνετε υπέροχα πλάσματα. Είναι Τρίτη, είναι 9 του Ιουνίου, είναι 6 και 5 και 45 δευτερόλεπτα και ο δικός σου άνθρωπος, ο Τάσος Ριζόπουλος, είναι εδώ για να σε μοιήσει στα μυστικά της ελληνικής δισκογραφίας, για να σε ταξιδέψει με μελωδίες, με κέφι, με τσαχπινιά, με μπρίο, με διαγωνισμούς. Και έχω τι διαγωνισμούς έχω, δεν φανταζεσαι. Θα γίνει χαμούλης. Όλα αυτά όμως σε λίγο, διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε στο περιφερειακό. Από δυτικά, μετά τον κόμμα της Ευκαρπίας και μέχρι το Επισπολίτης, έχει μια μικρή ψηλή κινησούλα. Κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά, επίσης μια μικρή, τόσο δανάνε, πες τη κινησούλα λίγο πριν βγει στην Εγνατία. Από τη Μοναστηρίου, πριν βγει στην Εγνατία, έχει κίνηση, όχι ψηλή, αρκετή. Και στη Λεωφόρο Νίκης μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου, θα τη φας την κινησούλα. Γενικά έχει κίνηση σε κάποια κομβικά και κεντρικά σημεία της πόλης. Γενικά έχουμε διάθεση. Γενικά έρχεται η απόλυτη και λέει: έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Και έρχεται και ο Μαζό. Τραγουδάει τώρα σε λίγο. On air. Αλλά έχω και διαγωνισμό. Yes!

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Λογαριασμός και το κορίτσι μας η Κατερίνα Λιόλιο που χτες έγινε και απονομή δεύτερος πλατινένιος δίσκος για την Κατερίνα Λιόλιο με λογαριασμούς και όλα αυτά τα story και δεν συμμαζεύεται. Την παρουσίαση κάναν, αυτή ήταν η έκπληξη χτες, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Τζούνος που είναι το δίδυμο της ενημερωτικής πρωινής εκπομπής του Sky. Αυτή ήταν η έκπληξη, δηλαδή ήταν κάποιος του χώρου μας, λέει, της showbiz. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα που άρεσε. Και ήταν έξυπνη κίνηση και από την Πάνη και από την Κατερίνα Λιόλιο να χρησιμοποιήσει ένα ντουέτο από την ειδησιογραφία. Και είναι αυτοί που παίζαν αρκετές φορές στην είσοδο, στην έναρξη της εκπομπής, μετά το σήμα της εκπομπής, τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιο. Και η Κατερίνα το χάρηκε και λέει: δεν έρχεστε να με παρουσιάσετε κιόλας στην πλατινένια απονομή. Μια χαρά, πολλά φιλιά σε όλη την ομάδα της Κατερίνας Λιόλιο. Στο ετερονήμιση. Τα αγαπά αυτά τα παιδιά πάρα πολύ και τα δύο. Λοιπόν, απολαύσαμε λογαριασμό. Διπλή πλατίνα λοιπόν για την Κατερίνα Λιόλιο. Και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη με επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Και έρχονται δύο διαγωνισμοί. Μην εδώ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Yus. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Χρήστος Μενιδιάτης.
3: Τίτλος:
2: ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Σπάστε το, τσακίστε τα όλα. Αλλά όχι το κινητό. Θα μου πεις, γιατί αυτή τη στιγμή θα σου φανεί πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμο. Άκου τον Τάσο, το φίλο σου. Το δικό σου άνθρωπο, υπέροχο μου πλάσμα. Διότι ο φίλο ο Τάσο Ριζόπουλο και η κορυφαία ραδιοφωνική εκπομπή 6 με 8 στο Κοσμοράδι 95,1 θέλει να σε κάνει ακόμη πιο ευτυχισμένο, ακόμη πιο χαρούμενο. Πώ θα σου κάνει τώρα αυτή τη διάθεση, πώ θα στη φτιάξει, πώ θα σε κάνει ακόμη πιο χαρούμενο. Δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Μαζονάκιου, όλες στην προβλήτα Β' στο λιμάνι, παιδιά, για την Τετάρτη 10 του μηνός, 9 η ώρα, Γιώργος Μαζονάκης, ακούσατε, 8 η ώρα, ψέματα, 8 η ώρα, ακούσατε, Τετάρτη 10 του μηνός, Γιώργος Μαζονάκης, και παίρνεις το κινητό. Το πήρες? Πάρα πολύ. Πήγαινε στο Viber, πήγες, τέλεια. Γράψε το όνομα Μαζονάκης, γράψε αμέσως μετά το όνομα τεπώνυμο σου, πάρα πολύ ωραία. Στείλ το μήνυμα στο 6982-951-951. Πιο αργά δεν μπορούσα να το πω για να προλάβεις. Κινητό Viber Μαζονάκης, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Κάντε χαμό! Καλή επιτυχία! Δύο διπλές.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Ζέβα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: σε δε θα παραπονεθώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Να υπενθυμίσω για άλλη μία φορά το διαγωνισμό, γιατί γίνεται χαμός. Παιδάκια, κουκλάκια, υπέροχα πλάσματα. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8 η ώρα, έχουμε Γιώργο Μαζονάκη στο λιμάνι, προβλήτα Β. Δίνω δύο εισιτήρια. Πα στο Viber, γράφει τη λέξη Μαζονάκη. Το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.

0: στο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1 μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Θέλετε μηνυματάκι για το διαγωνισμό του Μαζονάκη, αλλά εγώ σαν καλός οικοδεσπότης θα σου πω αύριο μεσοβδόματα τι καιρό θα έχουμε. Που είναι και Τετάρτη. Σωστά. Που είναι και στην αυλή του Μαζονάκη. Σωστά. Και θέλεις να ξέρεις αν θα βρέχει. Όχι. Δεν θα βρέχει. Ελάχιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου 6 ώρα το πρωί. Μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου 3 το μεσημέρι. 8 η ώρα που ξεκινάει η συναυλία του Μαζονάκη στο λιμάνι στην Προβλήτα Β, 27 βαθμοί Κελσίου, βούτυρο σου λέω, ζάχαρη, μέλι, υγρασία 70%. Και το αεράκι θα είναι τόσο όσο, δηλαδή στην Προβλήτα, όταν θα τραγουδάει ο Μαζονάκης θα είναι 3 μποφόρ. Δηλαδή θα έχεις και τη δροσιά σου και θα τραγουδάς Μαζονάκη. Ό,τι καλύτερο σε λέω, ό,τι καλύτερο!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εάν θέλετε κάτι να ξεφορτωθείτε από το σπίτι σας, άμεσα όμως, έτσι, δεν μπορείτε.
3: Και
2: τι είναι αυτό?
3: Αντικείμενο.
2: Ναι, αντικείμενο είπαμε.
3: Σοφία.
2: Αφήστε τις πεθαρές ησυχές.
3: Πολλά πράγματα από την κουζίνα μου, λέει η Καλλιόπη. Αχ, θα έχει και αυτή σαν αυτά τα μικροαντικείμενα που παίρνουμε. Όχι για να στίβουμε το λεμόνι, όχι για να ξεφροντίζουμε.
2: Να κουμπά το κουτάλι, να κάνει.
3: Αχ, αυτό πώ αντιστάθηκε και δεν το πήρα. Η Νατάσα απ' την άλλη λέει το έπιπλο εισόδου και την τραπεζαρία μου. Το πρώτο είναι ετοιμόρροπο και το άλλο σκέτη αποτυχία. Έξω στα σκουπίδια, στον κάδο. Ξέρω, πρέπει
2: να
3: ειδοποιήσει.
2: Να πάρει άλλα.
3: Ναι, πρέπει να ειδοποιήσει το Δήμο εντωμεταξύ να τα πάρει. Και αν πέσουν πάνω του, είναι επικίνδυνοι. Τη σωματική του εγκαιρεότητα.
2: Ναι,
3: αυτό. Εδώ η Θοδόρα που θέλει να πετάξει το όργανο γυμναστική. Α, καταλαβαίνω.
2: Και πού θα βρει καλύτερη κρεμάστρα.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Δόνης Ρέμος και Δευτέρα και είναι Τρίτη, είναι 9 του Ιούνιου και είναι το δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο, όλε! Και αύριο έχουμε Μαζονάκι. Μετά έρχεται ο Οικονομόπουλος, έρχεται η Αναστασία τη Δευτέρα, 15 του μηνός. Έρχεται ο Ακύλας. Έρχονται όλοι με Κοσμοράδιο 95,1. Και έρχονται κάποια event που δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμη. Καταλαβαίνετε, το συμβόλαιό μου με δεσμεύει. Που θα πείτε μπράβο, ρε Κοσμοράδιο. Το καλοκαίρι σου ανοίγει όπως ο Λίνκι όλη σεζόν. Γι' αυτό είσαι και το πρώτο σε αγροματικότερο ραδιόφωνο. Γιατί φαίνει τα καλύτερα ονόματα στα καλύτερα event. Οπότε, εγώ θα σου πω τώρα ότι θα φέρω για το δεύτερο 60 λεπτό Ελληνίδου για να πάμε για σαφάρι. Καλά το τι χαμό κάνει αυτό το τραγούδι. Σήμερα το πρωί ήμουνα σε ένα κατάστημα, δεν θα πω για ευνόητους λόγους, να ψωνίσω. Και πέφτει το τραγούδι σαφάρι και ανοίγουν τα κορίτσια εκεί μέχρι τέρμα το ραδιόφωνο για να χορέψει το σαφάρι μέσα στο μαγαζί. Και ο κόσμος ψώνει και χόρευε με Real Ελληνίδα το σαφάρι. Γιατί και τα μαγαζιά έχουν Κοσμοράδιο 95,1 νούμερα, είναι καλά, το χάρηκα πάρα πολύ. Αφού όταν πήγα στο ταμείο μου λένε εσάς ακούμε, λέω το διαπίστωσα. Και πριν. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω τώρα. Θα σου πω για την κίνηση στους δρόμους σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Εντάξει, κινήσου άνετα. Απόλαυσε ο Κοσμοράδιο 95,1. Σε λίγο θα υπενθυμίσω και το διαγωνισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Έλα ρε Ρία, έλα ρε Ρία. Ρίξ το σαφάρι.

0: Τι να πω, τι να πω. Να πω να του ζήσει. Έγινε για δεύτερη φορά, μπαμπά σου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το πήρες χαμπάρι. Να του ζήσει λοιπόν και το δεύτερο παιδάκι. Ποιος τον πιάνει τον Αργυρό τώρα? Και την Νίκα, τη σύζυγό του. Άντε, γερό να είναι. Καλοφώτιστο, να το δουν όπως επιθυμούν και να το χαρούν. Εγώ θα πω ότι έχω διαγωνισμό με ζωνάκι. Γιατί μας χωρίζει μία μέρα, παιδιά. Αύριο είναι 10 του μηνός. Αύριο 8 η ώρα στην πλευρή τα βίντεο στο λιμάνι. Έρχεται ο Γιώργος Ζωνάκης για να κάνει χαμό. Ο καλός σου φίλος, ο Τάσος Ρυζόπουλος. Εγώ δηλαδή. Δίνει δύο διπλές. Εσύ παίρνεις το κινητό, πας στο Viber. Γράφεις Μαζονάκης. Τέλεια. Κάνω και παύση για να προλάβεις. Το ονοματεπώνυμο όσο αμέσως μετά. Και στέλνεις το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Γιατί σου δίνουμε τη δυνατότητα να απολαύσεις Ζόρος Μαζονάκης. Έφυγε στο Viber, καλή επιτυχία.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κάσε ένα φίλη στα δόσκασα. Λοιπόν, αύριο έχουμε Γιώργο Μαζονάκη στο λιμάνι. Τετάρτη 10 Ιουνίου. Προβλήτα Β. Σωστά, σωστά. 8 η ώρα. Θες να τον δεις, θέλω μου λες. Τελευταία ευκαιρία σε αυτήν την εκπομπή, στο λέω. Πάρε το κινητό, πηγαίνει στο Viber, γράψει τη λέξη Μαζονάκης. Το όνομά του δηλαδή, το επιθετό του ακόμη πιο συγκεκριμένο, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμά στο 6982-951-951. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Φεύγει ο Μαζονάκης. Έρχεται η Αναστασία. Splash Party. Χαμός θα γίνει στην πλατεία στο τέλος. Ελεύθερη είσοδος. Κλείνουν τα σχολεία και έρχεστε τη Δευτέρα να κάνουμε πάρτι, να τα σπάσουμε όλα σε ένα splash party με DJs, με live εμφάνιση της Αναστασίας που θα πει όλες τις μεγάλες επιτυχίες, όπως το σπάστε το, και θα γίνει χαμός. Όλη πόλη μία παρέα, Δευτέρα, 9 η ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, ελεύθερη είσοδος. Αυτή την παρτάρα την κάνει το Κοσμοράδιο, έτσι. Όλη η οργάνωση είναι Κοσμοράδιο 95,1 για όλους σας τους φίλους ακροατές, ελεύθερη είσοδος. Να το έχεις κατά νου αυτό, έτσι. Είπα και λάλησα. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με Αναστασία. Όλες πλάς.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μουντέρους σε τιμές χοντρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-6930-38.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Και με αυτά τα χίλια και συγκεκριμένα από τη φωνή του Νίκου Απέργη θα δηλώσουμε αποχώρηση. Και εισχώρηση. Έρχεται η ανακεφαλά για το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε που δεν είναι λόγο δελεισμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για σας, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβη μου κις. Bye.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χωρίς ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσατε να ζήσετε για ένα μήνα? Λοιπόν, 15% θα μπορούσε να ζήσει χωρίς κινητό.
3: Ναι. Μόνο.
2: Λιγότεροι. Ναι. Είναι αυτό που δεν μπορούν να στερηθούν.
3: Ναι.
2: 30% θα άντεχε χωρίς social media.
4: Μόνο.
2: Ενώ ένα 55% παιδιά θα θυσιάζει τον καφέ.
4: Ναι.
2: Θα άντεχε. Ναι. Πάνω από τους μισούς δεν θέλουν καφέ.
4: Όλους αυτούς τους καφέδες που παίρνετε 2 και 3 και σας βλέπω στα χέρια.
2: Σε κάθε τετράγωνο έχει ανοίξει 45 takeaway.
3: 50 λεπτά ο κάθε κρατής να μας δίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 5-5-25. 2,5 ευρώ που είναι ούτε ένας καφές.
2: Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το συμπέρασμα?
4: Ξέρω.
2: Ωραία. Πολύ καλά.
3: Προσπαθώ ρε παιδιά.
2: Αφού θα κόψουν το καφέ, θα δώσουν σε εμάς.
4: Ωραία. Καημό το όχι ο Μάνος. Να βάλει κάποιο στο iPad. Τι είχε
2: 50 λεπτά. Στείλτε το στο Viber να τελειώνουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Εξαιρετικές προσφορές Τιγιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Τιγιούς.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
8: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
7: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
8: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και δώρο εκπληκτικό φυσικά, γιατί όλα τα έχει αυτή η εκπομπή, οπότε πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται από την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, τα βλέπω τα πράγματα. Στα δυτικά τώρα πάμε λίγο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή στα Φανάρια στη συμβολή με Μίκη Θεοδωράκη, ενώ προς το κέντρο και μέσα στο κέντρο δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο λίγο χαμηλές είναι οι ταχύτητες στην Εθνική Αμήνη κατεβαίνοντας στα Φανάρια του Λευκού Πύργου, καθώς και γύρω από τη Χάνθ. Τώρα πάμε στα ανατολικά, Κατσιμίδη είμαστε OK, ενώ βλέπω τώρα στην Μεγάλη Σταύρωση στο Φίνικα, ίσως συναντήσετε μικροκαθυστερήσεις, όμως όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό είναι ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Όλα τα άλλα πάμε σούπερ και ο περιφερειακός είναι καθαρός. Και εμείς συνεχίζουμε με Δέσποινα Βανδύ, γιατί ξέρεις τι λέει τώρα. Δεν υπάρχει happy end. Δεν ξέρω εσύ τη γνώμη έχεις. Πάμε να την απολαύσουμε όμως δυνατά αμέσως τώρα.

0: Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Ανάμεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, που σας πετυχαίνω αυτό το μεσοβδόμαδο βράδυ της Τετάρτης. Έχω χάσει τις μέρες για άλλη μια φορά, δεν ξέρω τι μέρα είναι σήμερα. Πιστεύω ότι είναι Τετάρτη, γιατί έτσι νιώθω στην ατμόσφαιρα και είναι όμως και κάποιες Δευτέρες, ρε παιδί μου, που σου μοιάζουν με Παρασκευή. Αλλά όχι, σήμερα έχω το φλιν Τετάρτης, οπότε πιστεύω ότι μαζί θα πορευτούμε και αυτό το βράδυ το μεσοβδόμαδο, ξέρετε, και στο Viber 6982-951-951. Λίγο συννεφιασμένη μέρα μας σήμερα. Αλλά εντάξει, αφού δεν βρέχει και δεν μας ταλαιπώρει, είμαστε OK. Έχει άπειρη ζέστη. Οπότε ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και ωραία. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με αφιερώσεις, μηνύματα και αγάπη. Όπως είπαμε στο Viber, έρχεται και σούπερ διαγωνισμός. Και όλα τα ωραία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Αγάπη μου, μη με διώχνεις. Αναστασία και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα μπούμε σε πολύ λίγο για υπέροχη και θεότητα, Αναστασία. Για την ώρα θέλω να πω, γιατί ρε παιδιά, κανείς δεν με διορθώνει που τόση ώρα λέω ότι είναι Τετάρτη και είναι Τρίτη τελικά. Βλέπετε, δεν είμαστε πολύ καλά μου. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Γεια σου, ρε Δημήτρη, πού είσαι? Εκεί στις βίλες τις ωραίες, στην οικίτη της Χαλκιδικής, εκεί στο δεύτερο πόδι. Είναι μαγικό το μέρος, παιδιά, δεν το συζητάω. Είναι εκεί ψηλά. Πισίνες, ιστορίες, πρωινά δεν μπορώ, πεθαίνω. Είναι το, η τοποθεσία μαγευτική. Έχουμε κάνει και το διαγωνισμό εκείνον τον ωραίο. Όσοι οι νικητές θα πάτε, θα το απολαύσετε, θα περάσετε μαγικά. Φιλιά σε όλη την παρέα. Εμείς θα πάμε να συνεχίσουμε με πολλή μουσική και σε λίγο με φανταστικό διαγωνισμό. Μένετε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και ξέρετε και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

0: Εμένα. Γεια σου ρε λοιπόν, με αυτό το τραγούδι μας αρέσει πολύ, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς συνεχίζουμε μαζί πάντα φυσικά μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, φύγαμε να δώσουμε δώρο εκπληκτικό γιατί θα πάμε στην Άφητο, στη Χαλκιδική που αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Για μένα είναι το πιο ξεχωριστό σημείο της Χαλκιδικής και μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκεί στην Άφητο υπάρχει το Ginger Bar, το οποίο έχει καταφέρει από το 2021 μέχρι σήμερα να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία συνάντησης για όσους αναζητούν ποιοτικά κοκτέιλ, σούπερ μουσικές και μια ολοκληρωμένη βραδινή εμπειρία. Η τέλεια επιλογή για το ραντεβού σου, με το έτερο νήμιση, με την παρέα, με ό,τι θες εσύ, με ό,τι αγαπάς, μπορεί να είσαι και μόνος σου. Αυτό δεν έχει να κάνει, γούστα είναι αυτά. Οπότε ένα τυχερό σημείο τυχερή θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα με δύο signature cocktails και έναν αργυλέ στο Ginger Bar στην Άφητο. Στέλνε τις συμμετοχές στο Viber 6982-951-95. Γράφοντας όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη δώρο και καλή σας τύχη.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πάνε έτοιμοι να ξεφορτωθούμε το παρελθόν μας, να πετάξουμε πράγματα, ναι. Αντικείμενα που μας έχουν στείλει οι πρώην μας.
3: Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις και εσύ πράγματα που μετακομίσεις, που κρατάς.
4: Τόσες και τόσες τον έχουν αφήσει. Άστο, δεν πειράζει.
2: Μια πρώην μου είχε φέρει τρία πολύ ωραία καδράκια, τα οποία έχει έλεγχο πάνω αγάπα, πραγματικά κτλ. Και τα έχω κρατήσει αυτά.
4: Νομίζω το είχε ένα ταράνδο, το άλλο είχε λάθη, το άλλο είχε.
2: Όχι, όχι, όχι.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε κάνει σήμερα.
2: Τα ζώδια τους εννοείς.
4: Ναι, ναι, αυτό εννοούσα. Το γνωστό ζώδιο τάρανδος.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
9: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
12: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
13: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κλειδί.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου. Κατερίνα Λιόλιου, γιατί δεν βγαίνουν τα ψηλά. Λογαριασμό και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το κόριτσι που όσο πάει γίνεται και πιο λαμπερή και πετυχαίνει και μπράβο τη. Και εμεί πάμε να δούμε τι έχουμε. Για αυτήν τη δεύτερη μα ώρα, βλέπω έτσι για τι 9 και 5. Πάμε καλά στο κέντρο. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα στου δρόμου τη πόλη. Επικρατεί πάρα πολύ καλή εικόνα δυτικά και στο κέντρο γενικότερα μόνο κάποιε μικροκαθυστερήσει γύρω από την Αγία Σοφία. Τώρα πάμε ανατολικά. Χαμηλέ ταχύτητε στην Κατσιμίδη στη συμβολή με Κωνσταντίνο Καραμανλή, εκεί στα Φανάρια. Ενώ τώρα, ακόμη πιο πέρα στην Εθνική Αντιστάσεω, στη μεγάλη τη διασταύρωση στο Φίνικα, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προ το κέντρο. Προσοχή, περιφερειακό είναι καθαρό και εμεί ανάμεταξύ μα θα πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Τέσσερι πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Δυνατά, αμέσω τώρα. Εθνική Αντιστάσεω, στη μεγάλη τη διασταύρωση στο Φίνικα, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προ το κέντρο. Προσοχή, περιφερειακό είναι καθαρό και εμεί ανάμεταξύ μα θα πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη.

0: Άννα Βύση, γιατί είμαστε εξαιρετικοί και ακούσαμε και την εξαίρεση. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε και τραγούδι εβδομάδας, έχουμε και πολλά νέα ωραία, γιατί έχουμε 15 Ιουνίου την Αναστασία, την υπέροχη, που έρχεται στην πλατεία Αριστοτέλους με είσοδο ελεύθερη, ένα φανταστικό πάρτι, μια φανταστική συναυλία βασικά που διοργανώνει το Κοσμοράδιο 95,1. Εννοείται, Splash Festival 2026. Συγκρατείτε την ημερομηνία. Έχουμε και τον διαγωνισμό στο Instagram που τρέχει για meet and greet με την Αναστασία, για να την γνωρίσετε από κοντά, να συνομιλήσετε, να βγάλετε φωτογραφίες, να την ακούσετε από την VIP area και όλα αυτά τα ωραία. Και εμείς συνεχίζουμε σε πολύ λίγα λεπτά με live μετάδοση στο προφίλ μας στο Instagram. Αυτά είχα εγώ να πω. Συντονιστείτε πάντα στους 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

λόγια και τόσο απλά. Πάντα Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Πώς μου είστε, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Είμαστε live αυτή τη στιγμή στο προφίλ μας στο Instagram και εδώ πέρα έχει γίνει ένας χαμούλης γενικότερα, όπως γίνεται κάθε φορά σε αυτές τις live μεταδόσεις. Ωστόσο, θέλω λίγο να πάμε σε κάτι πολύ ωραίο που έρχεται την 5η, 11 του μήνα. Ο όμιλος The Beach Club μας προσκαλεί όλους και όλες στο απόλυτο Summer Fashion Event. 5η, 11 του μήνα στις 9 το βραδάκι. Έχουμε μια βραδιά γεμάτη μόδα, ομορφιά και πολλές εκπλήξεις και εννοείται και δώρα, γιατί παίζει Summer Fashion Event. Παρουσιάζει εννοείται ο δικός μας Βασίλης Παπαβασιλείου, που τον απολαμβάνεται τα Σαββατοκύριακα στις 12 ακριβώς, 12 με 4. Και φυσικά όλο αυτό γίνεται με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Εσείς μένετε συντονισμένοι, έχουμε Ελένα Ζευγαρά για τη συνέχεια και Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα τα ωραία πάντα στους 95 και 1.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πράγματι. Είμαστε για όλα ικανοί εμείς οι άνθρωποι. Και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Δεν τα πω εγώ, δεν τα άμαθα από μένα, τα άμαθα από αλλού. Τα άμαθα από το Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Λίγα λεπτά ακόμη γεμάτα πολύ μουσική. Και εγώ έτσι από μακριά, σαν μια φωνή πάντα δίπλα σας. Πείτε μου λίγο κάποιος μια λύση. Τι θα γίνει με το τηλέφωνο που η μπαταρία τελειώνει τόσο γρήγορα. Δηλαδή δεν ξέρω πια τι να κάνω. Δεν έχω ποτέ μπαταρία όταν τελειώνει η εκπομπή. Αυτό είναι μάλλον μια μάστιγα που πρέπει λίγο να βελτιώσω. Αλλά τι να πρωτοβελτιώσω σε αυτή τη ζωή, θα μου πεις. Πάμε λίγο να ακούσουμε και Αντώνη Ρέμο. Θέλω πολύ. Δευτέρα δεν είναι σήμερα, αλλά τα λέει Αντώνης Ρέμος. Και ό,τι λέει Αντώνης Ρέμος είναι σωστό. Δυνατά αμέσως τώρα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την

0: ΟΠΑ, Κωνσταντίνος Αργυρός, με αυτές τις καμπάνες που μας έχουν πάρει τα μυαλά και είναι σίγουρα το χι του καλοκαιριού. Επιβεβαιώνω. Δεν ξέρω, γίνεται ένας χαμούλης. Οπότε παίζει εδώ, στο Κοσμό Ράδιο 95,1. Το ζητάτε, το αγαπάτε, χατήρια δεν χαλάμε. Και να που ήρθε όμως η στιγμή να καληνυχτιστούμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τα λέγαμε ανάμεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10. Περάσαμε ένα φανταστικό διωράκι μαζί, παρέα. Έρχεται η Δήμητρα Σιβρή, ανανεωμένη, με πολύ ωραία διάθεση και πολύ λαμπερή. Ακούω τα βήματά σου. Θέλω να σου πω και όχι επειδή φορά τα κούνια, επειδή τα ένιωσε στην ατμόσφαιρα. Θέλει να πει μια καλησπέρα. Απήγε να πει.
1: Ότι όταν οι άνθρωποι συνδέονται πνευματικά. Κατάλαβε, ναι. Έτσι είναι. Πάντα φιλοσοφούμε στα βράδια μα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Πάντα, πολύ, πολύ ωραία αυτά τα ωραία.
1: Τι πάνε και καμπάνε.
0: Για ποιον. Για ποιον. Καμπάνα, δεν ξέρω. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε εννοείται αύριο ξανά το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Εάν θέλετε κάτι να ξεφορτωθείτε από το σπίτι σας, άμεσα όμως, έτσι, δεν μπορείτε.
4: Και
3: τι είναι αυτό?
4: Αντικείμενο.
3: Ναι, αντικείμενα είπαμε.
4: Σοφία.
3: Αφήστε τις πεθαρές ησυχές.
4: Πολλά πράγματα από την κουζίνα μου, λέει η Καλλιόπη. Αχ, θα έχει και αυτή σαν αυτά τα μικροαντικείμενα που παίρνουμε, όχι για να στίβουμε το λεμόνι, όχι για να ξεφροντίζουμε. Όχι
3: να κουμπάς το κουτάλι, να κάνεις.
4: Αχ, αυτό πώς αντιστάθηκε και δεν το πήρα. Η Νατάσα από την άλλη λέει το έπιπλο εισόδου και την τραπεζαρία μου. Το πρώτο είναι ετοιμόρροπο και το άλλο σκέτη αποτυχία. Έξω στα σκουπίδια, στον κάδο. Ξέρω, πρέπει
3: καλά,
4: να ειδοποιήσει.
3: Πρέπει να πάρει άλλα.
4: Ναι, πρέπει να ειδοποιήσει το Δήμο εντωμεταξύ να τα πάρει. Και αν πέσουν πάνω του, είναι επικίνδυνοι. Τη σωματική του αγκαιρεότητα.
3: Ναι,
4: εδώ η Θοδώρα που θέλει να πετάξει το όργανο γυμναστική. Α, καταλαβαίνω.
3: Και πού θα βρει καλύτερη κρεμάστρα.
2: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάμε να τα σπάσουμε και σήμερα το βράδυ. Τριτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Καλησπέρα και καλωσορίσατε που αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. 3 λεπτά και μετά τις 10. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή και ξεκινήσαμε δυναμικά με Αναστασία και σπάστε τα. Τι έχει να γίνει την άλλη εβδομάδα τέτοια ώρα? Χαμός. Δευτέρα 15 του Ιούνιου, πλατεία Αριστοτέλους. Σπάστε τα tour και φυσικά το Splash Festival by Κοσμοράδιο 95,1. Θα είμαστε εκεί και θα είναι τόσο όμορφο όλο αυτό που θα συμβεί με το Κοσμοράδιο και την Αναστασία για τους μαθητές, γιατί κλείνουν τα σχόλια. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Προτού πάμε στους οδηγούς, σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, που επειδή και εγώ έτσι το ζω καθημερινά, γιατί μένω εκτός κέντρου και το ξέρετε. Οπότε, παιδιά, εντάξει, υπομονή. Έχουμε λίγη κίνηση στην Τζιμισκή, Αγγελάκη με Εθνική Αμήνη στα γνωστά σημεία του κέντρου, όπως και Εγνατία 3 Σεπτεμβρίου και προς τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, στην Αγίου Δημητρίου βλέπω καθυστερήσεις και στην Κατσιμίδη ανατολικότερο. Όμως, στον περιφερειακό τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Θα πάω και προς τα δυτικά, εκεί πέρα θα κάνουμε υπομονή στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Είναι τα γνωστά σημεία με τα εμπόδια. Αλλά όταν είσαι στα καλύτερά σου, Μεσάκη Ρουβάκη έρχεται και Δέσποινα Βανδεκέων, Νίκος Οικονομόπουλος. Μην αγχώνεσαι, όλα καλά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: χαμό έκανε στην πόλη μας ο Θοδωρής Φέρης και με το είπες. Τα κασκόλ, ξέρετε, ήταν συνέχεια σηκωμένα σε αυτό το τραγούδι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του με τεράστια επιτυχία και εννοείται ότι ήρθε και πραγματικά γίνεται χαμός. Ένα άλλο σχήμα από την Αθήνα που πραγματικά εγώ απορούσα πώς έτσι και δεν, ξέρετε, πώς υπήρχε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να μην δεν ανέβουν. Γι' αυτό μας κάνανε τη χάρη. Σαμπάνης και Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Μακρόπουλος και Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς μας έκαναν τη χάρη. Ήρθα στην πόλη μας και το Κοσμοράδιο δεν θα σας αφήσει έτσι. Θα πας και θα περάσεις υπέροχα στο Deus Music Experience στην Θεσσαλονίκη μας, που είναι στη στροφή εκεί του καζίνο, αυτή την Παρασκευή. 10 διπλές προσκλήσεις κληρώνουμε, έτσι. Δεν τρελάθηκε το αφεντικό, να ξέρετε. Να περάσεις υπέροχα με το φίλο σου, τη φίλη σου, όποιον επιλέξεις. Μου στέλνεις τη λέξη Deus, το όνομα τεπώνυμο και όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982951951 και καλή σου τύχη.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εντάξει, βρε παιδιά, εμείς τα καλύτερα σας έχουμε πάντως. Τι κι αν η Νατάσα Θεοδωρίδου μας λέει για τα χειρότερα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της, να ξέρετε έτσι, τα πιο καινούργια της που το απολαμβάνουμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Όμως τα καλύτερα είναι εδώ. Τρέχει τρομερός διαγωνισμός για Ντέους. Να απολαύσεις Νίκο Μακρόπουλο, Γιώργο Σαμπάνη, Γιώργο Σαμπάνη, Νίκο Μακρόπουλο σε μια συνεργασία ανατροπή για τη φετινή σεζόν που πραγματικά χαιρόμαστε πολύ που τη φιλοξενούμε και στη Θεσσαλονίκη μας, στο Ντέους Music Experience εκεί στη στροφή του καζίνο για αυτή την Παρασκευή. Συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός, να πιεις το ποτάκι σου φανταστικά με το φιλαράκι σου ή όποιον τέλος πάντων εσύ αποφασίσεις. Με αποστολή στο Viber 6982951951, αλλά τρέχει και διαγωνισμός στο Instagram. Γίνεται χαμός σήμερα στην εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ. Όλη την εβδομάδα τρέχει διαγωνισμός στο Instagram. Εκεί πάμε στους αθλητές, στους ανθρώπους που αγαπούν το μπάσκετ, γιατί μπορείς να κερδίσεις 2 συμμετοχές έτσι στο camp που έρχεται στη Θεσσαλονίκη μας από το Growth Lab Sports, που παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο High Performance Player Development Camp, σχεδιασμένο με συνεργάτες και στάνταρ των σύγχρονων Basketball Performance Environments του εξωτερικού NBA G League και Elite Preparation School Programs. Παιδιά, πραγματικά είναι τρομερό. Καλή τύχη σε όλους.

ωραίο αυτό το αντισυμβατικό της Face Θεοχάρη, που πραγματικά έτσι μας έχει συνθήσει σε πολλές επιτυχίες. Αντισυμβατική σχέση, λοιπόν, το όνομα του νέου του τραγουδιού. Ξεκινάει με Νίκο Βέρτη κάτω στην Αθήνα και ανυπομονούμε πάρα πολύ και για αυτό το σχήμα. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στο κορίτσι, αυτό το φρέσκο. Εντάξει, μπορούμε να το αφιερώσουμε και αυτό το τραγούδι. Ήρθε η στιγμή να κάνω ωραίες ραδιοφωνικές έτσι αγκαλιές και αφιερώσεις. Μου έχετε στείλει πολλά όμορφα μηνύματα. Τρέχουν και πολλοί διαγωνισμοί σήμερα στην εκπομπή. Έχουμε και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Κοσμοράδιο, παιδιά, 95,1. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί. Επιστρέφω στις αφιερώσεις. Πολλά φιλιά στο Βαγγέλη που πάντοτε μου στέλνει ωραίες φωτογραφίες. Καλησπέρα και στη Γογό. Φιλιά και στο Βασίλη. Γεια σου, Θωμά. Φιλάκια πολλά στον Αναστάση, την Ειρήνη, την Αλέκα και τη Μάγδα. Θα στείλω και μία καλησπέρα στο Γιώργο που μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα. Και εννοείται ότι θα αφιερώσω και πολύ ωραίο τραγούδι που ακολουθεί, γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι πάντοτε στη μόδα και τα παλιά τα χρόνια και τώρα ξανά. Κατερίνα Ιόλιου και Νίνο, όλα αυτά στους 95 και 1.

0: κρατά σου αυτό.
1: Παντελής Παντελίδη, συνοδεύομαι από τα πιο αγαπημένα του και γνωστά τραγούδια. Τι γινόταν τότε, βρε παιδιά, με το που έμπαινε η πρώτη νότα όπου κι αν ήσουν, σε όποιο μαγαζί της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού που ήταν έτσι απανταχού ελληνισμός. Νομίζω με Παντελή Παντελίδη δεν υπήρχε περίπτωση να καθόταν κάποιος καθιστός. Όλοι όρθιοι και ήταν τρομερό αυτό που είχε δημιουργήσει ο Παντελής. Τώρα έτσι πήγα λίγο στις αναμνήσεις τις παλιές. Πάμε στα σημερινά, στο τι συμβαίνει τώρα, λίγο στην επικαιρότητα. Ευτυχώς μέσα σε μία ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε έκταση στο δρόμο μεταξύ Πεύκων και Φιλήρου στη Θεσσαλονίκη. Χτύπησε, παιδιά, το τηλέφωνο για την κίτρινη προειδοποίηση και ήταν έτσι πάρα πολύ έντονη η ανησυχία. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Και φυσικά τώρα περνώντας σε κάτι άλλο, να πούμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις τελείωσαν. Λίγο ακόμη έμεινε και για τους υπόλοιπους μαθητές στις ενδοσχολικές. Παιδιά, καλή δύναμη και να ξέρετε ότι τίποτα δεν ξεκινάει και τίποτα δεν σταματάει με τις πανελλαδικές. Πάντοτε υπάρχουν λύσεις, αλλά φυσικά εύχομαι τα καλά αποτελέσματα και σας περιμένω στο δεύτερο 60 λεπτό. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Χωρίς ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσατε να ζήσετε για ένα μήνα? Λοιπόν, 15% θα μπορούσε να ζήσει χωρίς κινητό.
4: Μόνο.
3: Λιγότεροι. Ναι. Είναι αυτό που δεν μπορούν να στερηθούν.
4: Ναι.
3: 30% θα άδειχε χωρίς social media.
5: Μόνο.
3: Ενώ ένα 55% παιδιά θα θυσίαζε τον καφέ.
5: Ναι.
3: Θα άντεχε. Ναι. Πάνω από τους μισούς δεν θέλουν καφέ.
5: Όλους αυτούς τους καφέδες που παίρνετε 2 και 3 και σας βλέπω στα χέρια.
3: Που σε κάθε τετράγωνο έχει ανοίξει 45 takeaway.
4: 50 λεπτά ο κάθε κρατή να μας δίνει από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 5-5-25. 2,5 ευρώ που είναι ούτε ένας καφές.
3: Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το συμπέρασμα?
5: Ξέρω.
3: Όχι. Πολύ καλά.
4: Προσπαθώ, ρε παιδιά.
3: Αφού θα κόψουν το καφέ, θα δώσουν σε εμάς.
5: Ωραία. Καημό το όχι ο Μάνος. Να βάλει κάποιο Viber.
3: Στείλτε του 50 λεπτά. Στείλτε του στο Viber να τελειώνουμε.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Βουτώντας τα

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δυναμικό ξεκίνημα δεύτερου 60 λεπτού. Όσο ζω, μαζό. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Η τελευταία του επιτυχία που την απολαμβάνεις δυνατά. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Ζιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Έρε και τι έχει να γίνει αύριο 10 του Ιούνιου που έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης με Κοσμοράδιο 95,1 στην προβήλητα 2 του λιμανιού της πόλης μας με αυτή την υπέροχη τη θέμα, αυτό το υπέροχο το Ιω Βασίλαμα. Και λίγο αργότερα θα βγει και ο Μαζό με όλες τις επιτυχιάρες. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Τι γίνεται τώρα στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί, για πείτε λίγο νέα. Πώς είναι τα πράγματα, έχουμε καθυστερήσει στο κέντρο. Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα. Τσιμισκή κάπως καλύτερα εκεί με Εθνικής Αμήνης, τα γνωστά σημεία και Αγγελάκη. Λεωφόρο Νίκης, ξεκίνησαν και εκεί έτσι οι καθυστερήσεις. Βέβαια, καλοκαιράκι είναι. Θα βγούμε και Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Γιατί όχι, υπομονή όμως πάντοτε και Κοσμοράδιο στο αυτοκίνητο, έτσι. Και προσεκτικά στον περιφερειακό είμαστε πολύ ωραία. Δυτικότερα βλέπω να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Ωστόσο, έχουμε ακόμη κάποιες μικροκαθυστερήσεις στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Δυναμώστε ένταση, ακολουθεί κάτι πολύ ωραίο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ματέος Τσαγουρίδης. Έρχεται και Κετούλα, Γιώργος Τσαλίκης και Πετρούς Ιακωβίδης στους 9:51.

0: Ο Σιακοβίδης και έτσι έχει μάθει. Η τελευταία του επιτυχία την απολαμβάνουμε παρέα. Το δυναμώνω και λίγο στο στούντιο, να ξέρετε. Χορεύω και εγώ μαζί με εσάς. Γίνεται χαμός. Θέλω να μου στέλνετε τα στιγμιότυπα που παρτάρουμε μαζί. Γιατί το όταν μπαίνει και το καλοκαιράκι, τα βράδια είναι λίγο πιο πάρτι. Καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν και σε κάτι πολύ ωραίο, μιας και μιλάω εγώ τώρα για ωραία, έτσι για γιορτές και για πάρτι. Το Κουτουρού Fest σε περιμένει την Παρασκευή 12 του Ιούνιου στις 6.30 το απόγευμα στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένα φεστιβαλικό event με 5 σχήματα της πόλης. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Παλιό Σκλωριχείο, Μπελέτσα Ατλάντικα, Φόνησες και Ανδρομέδα θα παίξουν για καλό σκοπό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα. Γι' αυτό σας περιμένουμε. Παρασκευή 12 του Ιούνιου 6.30 και φυσικά θα είστε εκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο Instagram του Κουτουρού Fest.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Βέβαια κοίτα να σκέπας τη καλά. Κάνει τόσο

και με πολλά λόγια, μερικές φορές πραγματικά δεν ξέρεις πώς να περιγράψεις μια κατάσταση. Όχι, πραγματικά πείτε μου τι κάνεις όταν βρίσκεσαι στο σπίτι και δεν έχεις ρεύμα τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Παιδιά, πραγματικά το έζησα αυτό, έζησα και αυτή την εμπειρία. Τώρα να μην συζητήσουμε τις συνθήκες, αν δηλαδή θα έπρεπε να ενημερώνει το κόσμος από τους αρμόδιους για το ότι τόσες πολλές ώρες το ρεύμα μπορεί να είναι κομμένο, γιατί κάποιος έχει και διάφορα πράγματα κανονισμένα και γενικότερα δεν νομίζω ότι ήταν έτσι κάτι παράλογο αυτό που σκέφτηκα και εγώ, όπως και πάρα πολλοί γείτονες μαζί με μένα σήμερα το πρωί. Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, παιδιά, χωρίς ρεύμα στο σπίτι. Τώρα θα μου πείτε, έλα, Δήμητρα, τι μας λες. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Τίποτα. Είναι απίστευτο. Σκέφτεσαι δηλαδή, άντε να κάνω λίγη δουλίτσα στο κινητό. Κάποια στιγμή πάει, τελείωσε και το κινητό. Η μπαταρία δεν έχει μπαταρία. Δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς να συνεννοηθείς, δεν μπορείς να φτιάξεις ούτε ένα καφέ. Άντε εκεί πέρα με το χέρι τώρα, ο κλασικός τρόπος με το φραπέ, το παλιό, παιδιά. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, τι κατάσταση είναι αυτή. Μόνο ο Κοσμοράδιος 95,1 τουλάχιστον μπορούσε να ακούσω με λίγη ησυχία να ηρεμήσω, όχι τίποτα άλλο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μισή ζωή. Νίκος Βέρτης και μου έλειψε πολύ και μας έλειψε πολύ. Γι' αυτό χαιρόμαστε που ξεκινάει έτσι τις εμφανίσεις του και πάλι στην Αθήνα. Θα μου πείτε, τον θέλουμε και εδώ στην πόλη. Το ζητάμε έτσι. Θέλουμε όλοι μας την αγάπη στον Νίκο Βέρτη. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα έρθει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι σήμερα έλεγε ότι μπορεί να βρέξει. Κάπως όμως συνεχίζει να δείχνει πρόβληψη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για απόψε το βραδάκι, έτσι μετά τα μεσάνυχτα βροχή για καταιγίδα και αύριο Τετάρτη το ίδιο. Να είστε λίγο προσεκτικοί και με τους δρόμους και γενικότερα φυσικά. Όταν ξεσπά μια καταιγίδα, μπορεί να μην κάνει κρύο γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Φυσικά 25 βαθμού Κελσίου, 12 παρά το βράδυ. Προφανώς το λες ωραίο καλοκαιράκι. Είναι αυτό που ξέρετε. Ανοίγω την πόρτα του αυτοκινήτου και είναι σαν να μπαίνω στο φούρνο, κάπως έτσι μας βλέπω. Πάντως και για Πέμπτη και για Παρασκευή δείχνει βροχές, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο, σας το είπα. Είναι προτεραιότητά μου αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να τα καταφέρω. Προτεραιότητα και αναβήσεις στους 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: αλήθεια είναι ότι όταν φτάνει αυτή η ώρα του αποχαιρετισμού και του αποχωρισμού από την εκπομπή, λέω δεν γίνεται. Αλλά μετά σκέφτομαι ότι αύριο είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Οπότε πάλι έχουμε ραντεβού. Αυτό το καθιερωμένο μας το βραδινό το ραντεβού. Γιατί σαν βραδιάζει, είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και σας ευχαριστώ πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο για την βραδινή σας χαλάρωση, την ξεκούραση, τη διασκέδαση, τις αφιερώσεις, τα συναισθήματα, την αγάπη και όλα αυτά τα όμορφα που κάνουμε καθημερινά. Τώρα, εσείς αύριο θα ξυπνήσετε πολύ ωραία πριν φτάσουμε στο βράδυ. 6 το πρωί με Μαρία Παζαρόλα και Group Therapy που ξεκινάει το γέλιο και η διάθεση. Κορυφώνεται στο πρωινό. Ο Μάνος Ζημιρόδη και ο Γιώργος είναι εδώ με πλούσια δώρα και πολλούς διαγωνισμούς. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πανέτοιμοι να ξεφορτωθούμε το παρελθόν μας, να πετάξουμε πράγματα, αντικείμενα που μας έχουν στείλει πρώην μας.
3: Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις και εσύ πράγματα που μετακομίσεις, που κρατάς.
4: Τόσες και τόσες τώρα έχουν αφιερώσει, δεν πειράζει.
2: Μία πρώην μου είχε φέρει τρία πολύ ωραία καδράκια, τα οποία έχει έλεγχο πάνω, αγαπά πραγματικά κτλ. Και τα έχω κρατήσει αυτά.
4: Νομίζω ότι το είχε ένα ταράνδο, το άλλο είχε λάθη, το άλλο είχε.
2: Όχι, όχι, όχι.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε κάνει σήμερα.
2: Ζώδια τους εννοείς.
4: Ναι, ναι, αυτό εννοούσα. Το γνωστό ζώδιο τάρανδος.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
6: Ναι, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.

ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόβω

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

0: θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Εάν θέλετε κάτι να ξεφορτωθείτε από το σπίτι σας, άμεσα όμως, έτσι, δεν μπορείτε.
2: Και
1: τι είναι αυτό?
2: Αντικείμενο.
1: Ναι, αντικείμενο είπαμε.
2: Σοφία.
1: Αφήστε τις πεθαρές ησυχές.
3: Πολλά πράγματα από την κουζίνα, μου λέει η Καλλιόπη.
2: Αχ, θα έχει και αυτή σαν αυτά τα μικροαντικείμενα που παίρνουμε, όχι για να στίβουμε το λεμόνι, όχι για να ξεφρουδίζουμε.
1: Να κουμπάς το κουτάλι, να κάνεις.
2: Αχ, αυτό πώς αντιστάθηκε και δεν το πήρα.
3: Η Νατάσα απ' την άλλη λέει το έπιπλο εισόδου και την τραπεζαρία μου. Το πρώτο είναι ετοιμόρροπο και το άλλο σκέτη αποτυχία.
2: Έξω στα σκουπίδια, στον κάδο. Ξέρω, πρέπει
1: καλά,
2: να ειδοποιήσει.
1: Να πάρει άλλα.
2: Ναι, πρέπει να ειδοποιήσει το Δήμο εντωμεταξύ να τα πάρει. Και αν πέσουν πάνω του, είναι επικίνδυνοι. Τη σωματική του αγκαιρεότητα.
1: Ναι,
3: αυτό. Εδώ η Θοδωρό που θέλει να πετάξει το όργανο γυμναστική.
2: Α, καταλαβαίνω.
1: Και πού θα βρει καλύτερη κρεμάστρα.
0: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αν ρωτήσουν σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι Νοβαμακίδιν.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλημερίζωση, πουλή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σκούμες αν εντάμαν.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ούτε τι πίστης.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
3: Τίτλος:
4: ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

15 Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.

Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω, παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πανέτοιμοι να ξεφορτωθούμε το παρελθόν μας, να πετάξουμε πράγματα, αντικείμενα που μας έχουν στείλει πρώην μας.
2: Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις και εσύ πράγματα που μετακομίζεις, που κρατάς.
3: Τόσες και τόσες τώρα έχουν αφιλιάστο, δεν πειράζει.
1: Μια πρώην μου είχε φέρει τρία πολύ ωραία καδράκια, τα οποία έχει πάνω αγάπα πραγματικά κτλ. Και τα έχω κρατήσει αυτά.
3: Νομίζω το είχε ένα ταράνδο, το άλλο είχε λάθη, το άλλο είχε.
1: Κρυό. Όχι.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε κάνει σήμερα.
1: Ζώδια τους εννοείς.
3: Ναι, αυτό εννοούσα. Το γνωστό ζώδιο τάρανδος.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.